0: Διονύσος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-318812.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά? Bonjour.
10: Στα ιταλικά.
9: Buongiorno.
10: Καλά. Πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
3: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φύλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε για την ακρίβεια, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Είναι σε εξέλιξη. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, Διονύσης Στεφανόπουλος μαζί μου μέσα στο cockpit. Βρίσκεται βέβαια στην άλλη πλευρά του μαγικού καθρέφτη. Ο Μιλών, ταπεινό χαμομηλάκι, είναι στο μικρόφωνο. Ο Διονύσης στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Το ρολόι δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Δυνατές, αγωνιστικές, μάχημες, συντροφικές, πυραυλικές, βαλιστικές καλημέρες σε όλες και όλους. No pasaran, γιατί είναι και της μόδος. Και μετά πάμε κολονάκι.

Buongiorno a tutti ragazzi di Patrasso. Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ανεβάζουν για κανένα θέατρο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά. Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, το σωτήριον έτος, με την ανατολή του ήλιου στις 6:06 πρώτα λεπτά και το βασίλεμα στις 8:38, η μέρα εξακολουθεί να μεγαλώνει συνεχώς και φτιάχνει τη διάθεσή μας.

Αγίου Αλυπίου Μάρτυρος και Οσίου Θεράποντος Ηγουμένου Λευκής Λίμνης, λέει το ερτολογιό μας, και Οσίου Ιωάννου του Ρώσου γιορτάζει η εκκλησία που βρίσκεται προς την Βενιζέλου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας 22 βαθμοί Κελσίου, υγρασία 64%, ηλιοφάνεια με 30 ράκι προς το μεσημέρι.

0: Τι θέλω να πω, σήμερα είναι επίσης Διεθνής ημέρα marketing και ημέρα επίγουσας ιατρικής, έτσι λέει εδώ, έτσι σας λέω κι εγώ. Θα είχε γενέθλια ο Χένρι Κίσιγκερ, έφυγε το 2023, έχει γενέθλια η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Σαν σήμερα έφυγε τη ζωή ο Νικολό Πακανίνη, ο βιρτουόζος του βιολιού. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης το 1963, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής για τη δημοκρατία. Δολοφονήθηκε σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για την χώρα μας, για την ελληνική πολιτική σκηνή. Και τότε είχε υποθεί μάλιστα η φράση «Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, αυτόν τον τόπο, αυτό το κράτος». Φράση διαχρονική που φτάνει μέχρι τις μέρες μας με βάση όσα είδαμε και στο ΟΑΚΑ, θα πούν αρκετοί ακροατές της εκπομπής. Εννοούμε τον Ολυμπιακό φυσικά, που κυβερνάει αυτόν τον τόπο μπασκετικά. Ή μήπως όχι. Καλημέρα στο Θησίο, στους συντρόφους που βρέθηκαν στο Θησίο. Από τον Γιάννη με ένα νι, στο Ελλάς με ένα λάμδα, λέει ο φίλος ο Βασίλης ο Χρυσαίτης. Καλή σας μέρα. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι γεγονός, με τα χρώματα που σας είχαν πει, το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο των αγώνων. Το Α έχει πάρει το σχήμα του αστεριού της αριστεράς. Έτσι, Ελλάς λοιπόν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έτσι, το ραντεβού με την ιστορία που θα έλεγε ο Αντρέας Παπαδρέου, το είπε και ο Αλέξη Τσίπρας. Έτσι, όπως είχε υψώσει με το χέρι του την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ ο Αντρέας Παπαδρέου, έτσι ύψωσε την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ο Αλέξης Τσίπρας. Ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, δίκαιη ανάπτυξη, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, νέα εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική, οι κεντρικοί άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης. Παρόν στο Θησίο, ο Γιώργος Παπάς, είναι κάτι το οποίο ψιθυριζόταν και λεγόταν το τελευταίο διάστημα, ότι βρίσκεται ήδη στο νέο φορέα. Το είδαμε και στην πράξη, τον έδειξαν μάλιστα και οι τηλεοπτικές κάμερες κάποια στιγμή προς το τέλος της εκδήλωσης. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου είναι μαζί μας να μας πει τι είδε χθες στο Θησίο και γιατί πήγε στο Θησίο. Κύριε Παπά, καλή σας μέρα. Γιώργο Παπά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λαυρόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η πρώτη ερώτηση. Γιατί πήγατε στο Θησίο?
1: Γιατί πήγα στο Θησίο? Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που έχουμε να πούμε σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Γιατί αλλάζει κάτι? Γιατί ζούμε μια περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 7 χρόνια, η οποία έχει επιφέρει τη χώρα σε μια κατάσταση της κοινωνίας του ενός τετάρτου. Και δεν το είπα εγώ αυτό, το είπε ο κύριος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την Νέα Δημοκρατία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα για κάτι διαφορετικό. Γιατί? Γιατί το επιβάλλουν οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, κύριε Λαμπρόπουλε. Και γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κενό εκπροσώπησης. Η κοινωνία, με βάση αυτά που σας είπα, αντιμετωπίζει πάρα πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι η ακρίβεια. Ένα από τα πιο σημαντικά. Ζητήματα του κράτους δικαίου, τα γνωρίζετε όλοι, ο ΠΚΠ, σκάνδαλα κλπ. Κλπ. Άρα, τι ζητάει η κοινωνία? Αναζητά μια προοπτική και εναλλακτική διακυβέρνηση. Είναι μια πραγματικότητα όπου κυριαρχεί διαφθορά, ο πληθωρισμός καλπάζει, ακρίβεια, ενίκεια και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γιατί όμως πήγα στο Θησίο? Πήγα γιατί ακριβώς υπάρχει ένα νέο κόμμα, το οποίο συνεισφέρει στην αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης. Ποιο είναι το βασικό αφήγημα? Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρεσβεύει ότι δεν χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή. Δεν χρειάζεται. Το πολιτικό σύστημα είναι αναξιόπιστο. Βλέπετε την αποχή στις εκλογές. Βλέπετε οι νέοι απέχουν. Βλέπετε την αναξιοπιστία του κόσμου απέναντι στα πολιτικά κόμματα και στους πολιτικούς εν γέννη. Άρα λοιπόν η χώρα χρειάζεται όχι πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής. Ένα εναλλακτικό σενάριο, μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η οποία θα στηρίζεται, κύριε Λαμπρόπουλε, στην εντιμότητα, στη δημοκρατία, στη δίκαιη ανάπτυξη και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Τα πρεσβεύει αυτά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Τα πρεσβεύει. Αναφέρονται όλα αυτά στις 7 δεσμεύσεις, οι οποίες αναλύθηκαν χθες από τον πρώην Πρωθυπουργό. Αναφέρονται. Γιατί με τον Αλέξη τον Τσίπρα? Γιατί ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ανασυνθέσει το χώρο της κεντροαριστεράς. Δόθηκαν οι ευκαιρίες στα κόμματα του κέντρου και της κεντροαριστεράς επί σειρά ετών να ασκήσουν μια ικανή και αποτελεσματική αντιπολίτευση. Επιτεύχθηκε? Δεν έχει επιτευχθεί.
0: Και αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Γιατί να μην επιτευχθεί, ας πούμε, αυτό με το Πασό και προτιμάτε, ας πούμε, το καινούριο φορέα του Τσίπρα? Πότε μου απαντάτε με αυτόν τον τρόπο? Δεν κατάφεραν να πετύχουν στην αποστολή τους αυτά τα κόμματα, όπως το Πασό, από το οποίο προέρχεστε, ας πούμε.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας κατακριματισμός.
0: Ναι.
1: Και η συζήτηση γίνεται. Γιατί να εμπιστευτεί κάποιος τον Αλέξη τον Τσίπρα? Επαναλαμβάνω. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, κύριε Λαμπρόπουλε, διακυβέρνησε τη χώρα το 2015-2019.
0: Ναι.
1: Τότε τι είχαμε? Ο κόσμος έψαχνε το 2015 μετά από δύο αποτυχημένα μνημόνια στα σκουπίδια. Υπήρχε κοινωνική έκρηξη απέναντι στη λιτότητα και την ασφυξία των μνημονίων. Τώρα λοιπόν οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Θέλουμε βαθιές κοινωνικές, πολιτικές, δημοκρατικές τομές. Στη δημοκρατία και στη δικαιοσύνη. Θέλουμε θεσμική σοβαρότητα. Ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι αλλαγμένος. Μέσα και από το βιβλίο του Τινιθάκη, την οποία ήταν τιμητική του πρόταση να την παρουσιάσω, να είμαι στο πάνελ των ομιλητών, να το διαβάσει ο κόσμος. Δεν το έχετε διαβάσει. Αν το διαβάσετε, αν το διαβάσει ο κόσμος, θα καταλάβει πραγματικά από τη δική του οπτική, ναι, αλλά έχει πραγματικά γεγονότα. Τι αντιμετώπιζε η χώρα εκείνη την περίοδο? Είχε συνοδοιπόρους στην Τρόικα. Δεν μπορούσε να αποφασίσει τίποτα διαφορετικό από αυτά που πρέσβευε. Και παρόλα αυτά τι έκανε? Γιατί θα πρέπει να λέμε για την αλήθεια. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Το 2019 βγήκε η χώρα επίσημα από τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Οι δείκτες του 2015-19 σε σχέση με τους δείκτες 2020-25, αν τα αναλύσουμε, είναι πολύ καλύτερη. Και σας φαίνονται αυτά παράξενα, τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε με οικονομικά νούμερα. Υπάρχουν μελέτες και παράθεση των στατιστικών στοιχείων.
0: Ναι.
1: Επίσης ο Αλέξης ο Τσίπρας, κυρία Λαμπρόπουλε, έκανε αυτοκριτική, εγκινήσει. Τι είναι το κόστος της διακυβέρνησής του? Ναι. Άρα λοιπόν, σε μια περίοδο απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, όπως προανέφερα, εντιμότητα, γιατί ουδής μπορεί να πει ότι ο κύριος Τσίπρας έκλεψε. Έκανε σκάνδαλα στη χώρα. Κανείς δεν θα το πει αυτό. Δεν θέλω να συζητήσουμε και να έρθουμε σε αντιπαράθεση τι έχει κάνει το Πασόκ και Νέα Δημοκρατία με τα 500 εκατομμύρια έκαστο απέναντι στις τράπεζες. Δεν θέλω να συζητήσουμε.
0: Θα υποχρεωθείτε να έρθετε, κύριε Παπά, πάντως, γιατί θα μπαίνετε πλέον στον πολιτικό διάλογο πολύ δυνατά. Οπότε όλα αυτά θα είναι μπροστά μας πεδίο συζητήσεων για τους επόμενους μήνες μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Να σας ρωτήσω. Να σας ρωτήσω, τι είδατε στο Θησείο? Τι είδατε από κόσμο, από παλμό, από το κλίμα που υπήρχε? Πώς τον είδατε? Δεν βρεθήκατε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αλέξη Τσίπρα? Πώς τον είδατε εσείς, πέρα από το τι είδαμε εμείς στις κάμερες?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί ένα πολιτικό κεφάλαιο. Έχει μια προσωπικότητα. Είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει καταρτιστεί μια ομάδα 25 ατόμων, στην οποία Είναι τιμή μου να παρευρίσκομαι και εγώ. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς, είτε συμβουλευτικούς, είτε εκπροσώπησης στα ΜΜΕ, είτε επιστημονικούς.
0: Ναι.
1: Οπότε λειτουργεί το νέο κόμμα, λειτουργεί από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Έχει πάρει νέους ανθρώπους, τους συνεργάζεται άψογα με αυτούς, και επαναλαμβάνω ότι είναι τιμή μου, και αναφορικά με τη χθεσινή εκδήλωση είδα ότι υπήρχε πραγματικά πάρα πολύς κόσμος. Πολύς κόσμος, και υπήρχε παλμός, και εγώ διαπίστωσα, κύριε Λαμπρόπουλε,
0: ναι, ναι,
1: την ανάγκη του κόσμου για να αλλάξει κάτι, να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Και δεν φαντάζομαι ότι όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί είναι τσιπρικοί. Που είδα και κόσμο οι οποίοι ήθελαν να παρακολουθήσουν γενικότερα και οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την ομιλία, γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία και πολύ επικοδομητική. Είδα αρκετό κόσμο και είδα και πολλές και διαφόρων γενεών κόσμο. Δηλαδή είδα και παλιούς, πιο μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία, αλλά είδα και αρκετούς νέους. Ξέρετε, οι νέοι προβληματίζονται, ψάχνουν διέξοδο. Δεν μπορούν να επιλύσουν τα βασικά ζητήματα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, της διαβίωσής τους, της κατοικίας τους, της ακρίβειας. Είδα μια ανάγκη για αλλαγή, είδα και κόσμο και αρκετό. Είμαι πολύ αισιόδοξος για το εγχείρημα αυτό, διότι επαναλαμβάνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί ένα κεφάλαιο για τη χώρα. Έκανε την αυτοκριτική του και έρχεται αλλαγμένος για να ανασυνθέσει την κεντροαριστερή και την προοδευτική παράταξη.
0: Ξεκάθαρα, αφού υπάρχει η λέξη αριστερά στο τίτλο του κόμματος, απευθύνεται σε όλο αυτόν τον κόσμο. Ξεκάθαρα. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει, βέβαια, γιατί το είπατε και εσείς, είναι κατακαιρματισμένος ο χώρος. Από το Γιάννη Βαρουφάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέχρι φτάνουμε στο Πασόκ και στα άλλα κόμματα. Τώρα θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Νέα Αριστερά, πώς, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά είναι τώρα, νομίζω ότι έχει πέσει η θριαλίδα λίθος και θα δούμε με τη μορφή χιονοστιβάδας πλέον της κατολίσθησης, μάλλον της εξελίξης.
1: Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ακούστε, το κόμμα αυτό είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν κλασικοί μηχανισμοί. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα κόμματα όλα, και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, αλλά και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα μεγάλα κόμματα, έχουν κλασικούς μηχανισμούς που αναπαράγουν τον εαυτό τους και καθιστούν την πολιτική κυνήγη θέσεων. Να μοιράζουμε οφίτσια. Δεν θέλει αυτό η χώρα. Θέλει την προσφορά. Είναι το πρώτο υβριδικό κόμμα στην Ελλάδα.
0: Φυσική
1: παρουσία σε... Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Φυσική παρουσία σε τόπους δουλειάς και κατοικίας. Διαδικτυακή σύνδεση. Διάλογο. Αλληλεπίδραση των μελών. Συντονισμό. Ας αφήσουμε τα κλειστά γραφεία. Ας αφήσουμε τις καμαρίλες. Θα είμαι πολύ αυστηρός σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ας κοιτάξουμε κάτι διαφορετικό. Μαζικό, πολύχρωμο, ζωντανό, χωρίς αγγυλώσεις απόλυτης αλήθειας. Να μην είναι μηχανισμός στην υπηρεσία των στελεχών, κύριε Λαμπρόπουλε. Ή ακόμα και το μέλλον, αλλά στην κοινωνία. Η κοινωνία έχει ανάγκη το διαφορετικό. Λοιπόν, θα είναι κόμμα Τσίπρα, βεβαίως θα είναι κόμμα Τσίπρα, αρχηγικό. Σωστά. Αλλά θα είναι και χιλιάδων ανθρώπων που επενδύουν για ένα καλύτερο αύριο. Και με ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες για όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Ούτε μόνο αριστερούς, ούτε μόνο σοσιαλιστές, ούτε μόνο σοσιαλδημοκράτες, ούτε μόνο... Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Εδώ τι θέλουμε? Θέλουμε το καλύτερο για την κοινωνία. Έχουμε 7 δεσμεύσεις, έχουμε ανθρώπους να το υλοποιήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι, νέοι, τεχνοκράτες, επιστήμονες. Έχουμε πρόγραμμα. Βεβαίως και έχουμε τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις και σιγά σιγά φτιάχνεται, εμπλουτίζεται το πρόγραμμα. Υπάρχει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του Αλέξη του Τσίπρα που καταρτίζει το πρόγραμμα. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά και θα το δείτε στην πορεία. Και όλα αυτά γιατί πρέπει να μιλάμε καθαρά. Καθαρά. Θα πρέπει να έχουμε προτάσεις, να είμαστε αποτελεσματικοί στην υλοποίηση και αληθινοί απέναντι στον κόσμο. Να απολογηθούμε στον κόσμο. Και όποιος έρχεται στο κόμμα θα λειτουργεί, επειδή είστε και πρώην μπασκετικός όπως και εγώ, θα λειτουργεί στα πλαίσια της ομάδας. Δεν θα έρχεται κανείς ο οποίος να κάνει deal να κάνει συμφωνίες, προσυμφωνίες. Εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα πάρω αυτό.
0: Καλά κάνετε και τα λέτε αυτά, γιατί ξέρετε, στην πολιτική είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Κακώς, αλλά είναι αυτές οι συναλλαγές, παύλα, ανταλλαγές. Οι όροι για να έρθω, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Έχετε δίκιο. Καλά κάνετε και τα λέτε, κύριε Παπά.
1: Κύριε Λαμπρόπουλε, λοιπόν, όλοι έχουμε τις δουλειές μας, είμαστε άνθρωποι που εργαζόμαστε, έχουμε ένσημα κλπ. Όποιος θέλει να προσφέρει στην κοινωνία, να εντάσσεται, να προσφέρει, και αν είναι να πάρει κάτι και όταν είναι να το πάρει, θα του αποδοθεί αυτό όταν πρέπει να το πάρει. Τα προσύμφωνα, οι συμφωνίες, όλα αυτά που υπάρχουν και τα deals, να τα αφήσουμε στην άκρη. Κουράστηκε ο κόσμος, δεν απασχολεί κανέναν αυτό. Θέλουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία, θέλουμε να λειτουργήσουμε ομαδικά. Ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι πρόεδρος. Έχει το κεντρικό πρόσταγμα, όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν και έκαστο σεφό ετάχτη. Το πρώτο θέμα δεν είναι να πάρουμε εμείς οφίτσια. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε την κοινωνία η οποία υποφέρει. Είναι η κοινωνία του ενός τετάρτου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τα trickle down economics. Τα χρήματα πάνε σε λίγους με σκοπό να διασπαρεί ανάπτυξη στους μεσαίους και στους κάτω. Δεν γίνεται αυτό.
0: Κύριε Παπά, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Με ευθεία ερώτηση. Θα είστε υποψήφιος βουλευτής λοιπόν με το κόμμα Ελλάς, και δεύτερο, πότε θα γίνουν εκλογές, πιστεύετε? Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας για να κλείσουμε.
1: Όπως προανέφερα, αποτελώ μέλος μιας ομάδας. Η διαθεσιμότητά μου είναι απέναντι στον πρόεδρο. Εάν ο πρόεδρος αποφασίσει και κρίνει ότι εγώ μπορώ να προσφέρω, εκτός από τους τεχνοκρατικούς μου ρόλους, τους συμβουλευτικούς μου ρόλους επί των οικονομικών, αν κρίνει ότι μπορώ να προσφέρω και σε κάποιους άλλους τομείς, παραδείγματος χάρη στο να είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του νομού ΑΧΑΗΕΣ ή οποιοδήποτε άλλο νομού, θα το συζητήσουμε και θα το αποδεχθώ. Όλα αυτά είναι αποφάσεις του Προέδρου, τις οποίες θα τις συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Και όσον αφορά για το προβλεπόμενο χρόνο των εκλογών, σε αυτό έχω να σας πω, κύριε Λαμπρόπουλε, ότι η κοινωνία δεν περνάει καλά. Εκτιμώ ότι θα έρθουν οικονομικά, θα έρθουν πολύ πιο δύσκολες μέρες. Θα έχουμε χειμώνα, θα έχουμε ενδεχομένως τους αγρότες στον δρόμο, θα έχουμε το ενεργειακό κόστος, θα έχουμε τις αυξήσεις των τιμών, δεν βλέπω κάτι να υπάρχει. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ, όσο πιο παρατείνεται η εκλογική περίοδος, τόσο πιο πολύ στείλεται η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, θα ήταν μια σόφρον απόφαση για τον ίδιο, όπως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις, ότι η πλειοψηφία του κόσμου επιζητά προώρη προσφυγή στις κάλπες. Επομένως, μέσα από αυτές τις συζητήσεις, θεωρώ ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα προφανώς προεκλογικού χαρακτήρα και όχι ιδιαίτερης ουσίας, ότι περίπου τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο θα πάμε σε διαδικασία εκλογικής αναμέτρησης για να δοθεί μια λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζωντανό ρεπορτάζ μας δώσατε για τη θεσινή παρουσίαση στο Θησίο και για τις δικές σας προσωπικές κινήσεις από εδώ και πέρα, και βεβαίως για το Αλέξη Τσίπρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλό αγώνα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λαμπρόπουλε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζήσει στα φύλλα. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Πελοπόννησο FM σε 103,9. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή την χθεσινή παρουσίαση, ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Κάποια από τα μηνύματα διαβάζονται, κάποια από τα μηνύματα δεν διαβάζονται. Έχω και έτσι βλέπω και στα social media πολλές αναρτήσεις από επώνυμους και ανώνυμους φίλους, από αναγνωρίσιμους μάλλον, να το πω καλύτερα, φίλους και της εκπομπής και εδώ από τα μέρη μας. Βλέπω για παράδειγμα την τοποθέτηση του γραμματέα του Πασόκ, της νομαρχιακής του Πασόκ εδώ στην Αχαΐα, του Νίκου του Μυραλή. Εκεί που κρεμούσαν, λέει, οι καπεταναίοι τα άρματα, λέει ο Νίκος ο Μύραλης, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Γνωστή παροιμιώδης έκφραση για να περιγράψει τη μεταβολή μιας κατάστασης προς το χειρότερο. Τη μετάβαση από το ένδοξο παρελθόν στην παρακμή. Είναι βαριά η αιχμή του Νίκου Μύραλη για το κόμμα Τσίπρα. Ο Δημήτρης ο Βερδελής, ο φίλος, λέει: την τελευταία φορά, Κωνσταντίνε, που ένας οργανισμός είχε το όνομα Ελλάς, δεν πήγε πολύ καλά για αυτούς. Εντάξει, δεν αναφέρεται προφανώς στην ελληνική αστυνομία, σε άλλο οργανισμό αναφέρεται, εκεί προς τον Εμβίλιο. Λέει εδώ ο φίλος ο Σταύρος: καλημέρα. Δεν λέγεται ελληνική αριστερή συμπαράταξη, λέγεται ελληνικός απελευθερωτικός στρατός στα χνάρια του Λαμπράκη. Καλημέρα στο φίλο μας. Ο Νίκος ο Τσούσης, στο ίδιο θρανείο στο δημοτικό καθόμουνα με τον Γιώργο τον Παπά, anyway για πάντα μου λέει. Ο Σωτήρης ο Κεφάλας: Τσίπρας χωρίς Παπά δεν γίνεται, λέει. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα από τους φίλους ακροατές. Κάποιοι υπέρ Τσίπρα, κάποιοι όχι και τόσο φαν. Ξεσπάθησε και ο Ηλίας ο Γρηγόρης εχθές στα social media. Ανέβαζε συνέχεια. 3.000, λέει, περίμενα από κόσμο. Βρέθηκαν εκεί τουλάχιστον 8.000. Πολύ ζήτησε ο Τσίπρας. Πολύ δυναμικό ξεκίνημα. Απροσδόκητο, λέει. Με ρωτήσατε πού ήταν ο Ανδρέας ο Παναγιώτοπουλος. Ο Ανδρέας ο Παναγιώτοπουλος και όλοι οι ενεργοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρευρέθηκαν. Και για τυπικούς λόγους. Αλλά είναι έτοιμοι άπαντες να ακολουθήσουν την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ο Χρήστος ο Γκούβελος λέει: όσοι υποβάλλετε αίτηση για να ενταχθείτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε τη φράση «Ει, καπετάνιε, θέλεις έναν αντάρτη ακόμα?». Είναι καθοριστική σημασίας για να δείξετε πως έχετε μπει σε ελληνικό αριστερό συμπαραταξιακό αντάρτικο mood. Καλή σας μέρα. Άλλος φίλος εδώ, φίλος ο Αρίστος: θλίψη πραγματική που ένα μεγάλο μέρος της αριστεράς τον στηρίζει. Ο άνθρωπος που θα πολεμούσε τους ισχυρούς και αντί να βάλει φόρο σε αυτούς, έβαλε στους συνταξιούχους. Και μετά έκανε βόλτες με κότερα. Το κερασάκι είναι το όνομα που θυμίζει με μετεμφυλιακή περίοδο, την πιο σκοτεινή περίοδο για τη χώρα μας που ο Έλληνας πολεμούσε τον Έλληνα.

θα το παρακολουθούμε το θέμα Τσίπρα τις επόμενες ημέρες. Ξεκίνησε η Καρισιανού, συνέχισε ο Τσίπρας. Όλα δείχνουν ότι πάμε και για Σαμαρά. Τρία νέα κόμματα. Το ένα με rebranding. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάντως βλέπω πολύ δυνατές αντιδράσεις στο Πασόκ για το κόμμα Τσίπρα. Σας διάβασα νωρίτερα την τοποθέτηση του Νίκου Μύραλη. Βλέπω φουλ επίθεση από το Πασόκ και είναι λογικό, γιατί σου λέει εδώ πέρα κινείται στο δικό μας ακροατήριο και θα πάει, θέλει να μας ρίξει από τη δεύτερη θέση. Θεωρούν στο Πασόκ ότι είναι στη δεύτερη θέση. Άρα προμηνύεται μια πόλωση στο χώρο της κέντρο-αριστεράς ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ. Να δούμε τι θα κάνουν όλα αυτά τα μικρότερα κόμματα. Αν θα συγχωνευτούν, αν θα γίνουν δορυφόροι και πιανού. Έχει εξελίξεις πάντως το πολιτικό σκηνικό. Όρεξη να έχουμε να γράφουμε και να λέμε. Να αλλάξουμε σελίδα. Ρωτάτε αυτές τις μέρες που είναι ο Παναγιώτης Ορυγόπουλος. Λείπει ο Παναγιώτης Ορυγόπουλος. Ο Παναγιώτης Ορυγόπουλος προετοιμάζεται, προετοιμαζόταν όλο αυτό το διάστημα, γιατί σήμερα εκεί στις 7.30 παρουσιάζει το βιβλίο του για την μεγάλη, την σπουδαία Μέμα Σταθοπούλου, την Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό. Για την άγνωστη ζωή της, πληροφορίες, στοιχεία και μια συναρπαστική αλήθεια πίσω από έναν μύθο. 7.30 ώρα στο θέατρο Επίκεντρο, και μάλιστα έχει δημιουργηθεί και ένα τραγούδι για τη Μέμα με μουσική ερμηνεία του Γιώργου Μακρύδη και στίχους του Μάνου Μακρύδη, γραμμένο για τη Μέμα Σταθοπούλου με αφορμή την έκδοση του βιβλίου και την εκδήλωση στο θέατρο Επίκεντρο. Να τα ακούσουμε λίγο και μετά θα έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Ρυγόπουλο.

0: Πολύ ωραίο το τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Ομολογώ ότι πρώτη φορά το άκουσα όλο, γιατί άκουγα όλο αυτό το διάστημα το ραδιοφωνικό σποτ που έπαιζε και είχε αυτή την μελωδία, αλλά πρώτη φορά άκουσα όλο το τραγούδι με αίμα του Γιώργου Μακρύδη, μουσική ερμηνεία, και του Μάνου Μακρύδη, στίχη. Ο Παναγιώτης Ριγόπουλος είναι μαζί μας, όπως σας είπα και πριν ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Παναγιώτη, καλή σου μέρα, μεγάλη μέρα σήμερα για σένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα.
0: Η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό. Δεν θα διαφωνήσω. Και μόνο έτσι που βλέπεις τη ματιά της, το στυλ της, μοιάζει πάρα πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένας αυθαίρετος χαρακτηρισμός, είναι αυτός που της είχαν δώσει την εποχή εκείνη, δημοσιογράφοι αλλά και οι συναδελφοί της. Πραγματικά μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είχε μια γενή λάμψη, μια ψημιθίωτη γοητεία. Ήταν το απόλυτο θηλυκό εκείνης της εποχής. Περιττό να σου πω ότι λάμβανε χιλιάδες γράμματα θαυμαστών. Και όταν λέμε θαυμαστών, ακόμα και από ιερωμένους. Ναι, όπως το ακούτε. Και μέσα στο βιβλίο έχουμε και κάποια γράμματα τα οποία παρουσιάζουμε. Ήταν πραγματικά η επιτομή της γοητείας, της αυστηρής γοητείας. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε καταφέρει να στοιχειώσει τα ανδρικά όνειρα εκείνης της εποχής, αλλά η ίδια δεν εκμεταλλεύτηκε, ούτε αφέθηκε μόνο στις ευκολίες της ομορφιάς της και του αλαβάστρινου κορμιού της. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο εντρίφησε βαθιά μέσα στη θεατρική τέχνη. Χαρακτηριστικό νομίζω και εύγλωτο είναι το γεγονός ότι ξεκίνησε θεατρικά δίπλα στο μεγάλο Δημήτρη Χόρν. Αυτός ήταν που τον ξεχώρισε, ούσα ακόμα σπουδάστρια του Βασιλικού, τότε Εθνικού σήμερα Θεάτρου, της Δραματικής Σχολής, και την κάλεσε και έπαιξε στην πρωταγωνίστρια μαζί του στο Εθνικό Θέατρο. Μιλάμε για την απόλυτη καταξίωση ως ξεκίνημα. Από εκεί τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι έχει να κάνει με μια πολύ σπουδαία ηθοποιό, εκολαπτώμενη μένα αλλά με τις υποδομές μιας δίβας του θεάτρου. Εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο όνομα στον κινηματογράφο όταν ξεκίνησε το 1964 με δεκάδες ταινίες και πάντα ως πρωταγωνίστρια ή συμπροταγωνίστρια. Για να το τονίσουμε αυτό, δεν έπαιξε ποτέ δεύτερους ή τρίτους, τέταρτους ρόλους. Εκτός φυσικά την πρώτη της ταινία, το 1964, ήταν το ξεκίνημά της.
0: Μάλιστα. Συχνά συμπροταγωνιστούσε με τον Θάνο Λιβαδίτη. Και εγώ, επειδή προέρχομαι για τον χώρο του αθλητισμού, πρέπει να σου πω ότι ήταν και αθλήτρια στίβου στην Παναχαϊκή.
1: Πάρα πολύ σωστά τα λες. Ήταν πρωταθλήτρια στίβου της Παναχαϊκής στο άλμα εισήψος. Μάλιστα είχε φέρει μετάλλια, διακρίσεις, είχε λάβει μέρος στους Βαλκανικούς Αγώνες. Αυτός είναι ο λόγος που η Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση, η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, σήμερα το βράδυ σε 7.30, στο πλαίσιο της εκδήλωσης αφιερώματος στη ΜΕΜΑ και παρουσίασης του βιβλίου, θα τιμήσει τη μνήμη της επιδίδοντας αναμνηστική τιμητική πλακέτα στην οικογένειά της. Υπάρχουν δύο ακόμα πλακέτες. Η μία θα είναι από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και η άλλη θα είναι από το Περιοδικό Πατρινόραμα, που είναι συνδιοργανωτής με τον εκδοτικό οίκο 24 γράμματα της εκδήλωσης αυτής. Σε μια εκδήλωση που θα παραστούν τα μέλη της οικογένειάς της, ο αδελφός της, ο γιος της, ο σύζυγός της, πολλοί φίλοι, φίλες και παλιοί ηθοποιοί και συνεργάτες, όπως η σπουδαία Όλγα Πολίτου, επιστήθια φίλη, η οποία χρωστάει την εισαγωγή της στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στη ΜΕΜΑ, να καταλάβουμε πώς και γιατί. Ο Φωφώτης Μεταξόπουλος, ο σπουδαίος χορογράφος και χορευτής και σκηνοθέτης. Η Πολίνα Γιονάκη, κόρη του Γιάννη Γιονάκη και σπουδαία και ίδια ηθοποιός. Και ο Κώστας Βενετσάνος, ο ηθοποιός και τραγουδίστης, ο οποίος και θα τραγουδήσει ζωντανά, συνοδεία του Σταμάτη Γλέκα, του σπουδαίου Πατρινού Μαέστρου. Τραγούδια που η ΜΕΜΑ είχε ερμηνεύσει στο κινηματογράφο, με πρώτο και απ' όλα ένα δικό του τραγούδι, το οποίο το δισκογράφησε το 69 και το είπε η ΜΕΜΑ το 70 στο κινηματογράφο ως πρωταγωνίστρια. Το θρυλικό είναι νωρίς για δάκρυα στέλα.
0: Σταμάτησε το κινηματογράφο και στα μέσα το 1975 για να ασχοληθεί με την οικογένειά της, σωστά Παναγιώτη?
1: Ακριβώς, και ήταν μια οικειοθελής απόφαση, αποχώρηση, για να αφοσιωθεί στην οικογένεια που θα έφτιαχνε και στα παιδιά που θα έφερνε στο φως του κόσμου. Ήταν μια συνειδητή απόφαση, όχι της ηθοποιού αλλά της γυναίκας, όχι της δίβας αλλά της μητέρας. Μέμα Σταθοπούλου ποτέ δεν το μετάνιωσε, η αλήθεια είναι, αλλά όταν κάποια στιγμή, γιατί το σαράκι του ηθοποιού και της τέχνης πάντα κατατρώγει όλους τους συνειδητοποιημένους ανθρώπους του πολιτισμού, έτσι και η ΜΕΜΑ όταν θέλησε να επιστρέψει, και αυτό είναι το λυπηρό, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 και με την αξιοπρέπεια που την χαρακτήριζε έκανε μια πρόταση ενόχλησης εισαγωγικά το ΔΠΘ και την τότε διοίκησή του να επιστρέψει το ΔΠΘ Πάτρας και στην υποκριτική τέχνη, ερμηνεύοντας έστω και δεύτερο ρόλο. Ο ΔΠΘ Πάτρας ούτε καν της απάντησε. Ήταν κάτι το οποίο ως παράπονο το έφερε ως και το τέλος της ζωής της.
0: Είναι κάτι το οποίο θυμάσαι και εσύ από την προσωπική σου γνωριμία με την ΜΕΜΑ. Δώσε μας ένα μικρό ψήγμα, έτσι, κάποια στίγματα από αυτά που θα μας πεις και το απόγευμα, βέβαια.
1: Η ζωή της ήταν μια κινηματογραφική ταινία. Δηλαδή, αυτά που έπαιξε ως ταινία και ενώ στα μελοδράματα, όχι στις κομμωδίες, που ήταν ο κύριος όγκος της φιλμογραφίας της, με κατά κάποιο παράξενο τρόπο ήταν η ίδια η ζωή της. Με μια διαφορά, ότι στα μελοδράματα που συμβαίνουν απίθανα πράγματα, υπάρχει στο τέλος happy end, ενώ στην πραγματική της ζωή υπήρξαν όλα τα σκαμπανεβάσματα, όλες οι διακυμάνσεις, όλα τα απίστευτα γεγονότα, από το ζενίθι στο Ναζί, από την απόλυτη καταξίωση στην οικειοθελή αποχώρηση, από γεγονότα κοινωνικά προσωπικά που σημάδεψαν τη ζωή της, αλλά δυστυχώς δεν είχε happy end. Πρέπει να πούμε ότι η Μέμο φυσικά παραιτήθηκε από τη ζωή κάποια στιγμή, έκρυπε ότι ήταν άρρωστη, το ανακάλυψαν πραγματικά οι δικοί της. Ναι. Την έπεισαν ή την πίεσαν χθες να ακολουθήσει αγωγές, ήταν αργά όμως. Ήταν πραγματικά μια ζωή, τι να σου πω, δηλαδή να σου πω μόνο ένα χαρακτηριστικό για να καταλάβεις αυτό που θα σου πω, θα πιστεύεις ότι είναι σενάριο ταινίας. Στο γάμο της δεν παρέχει το πεθερός της, γιατί είχε αντίρρηση για το γάμο. Δηλαδή είναι σαν ταινία έτσι όλο αυτό. Επίσης ο πατέρας της δεν παρέχει, γιατί πέστη εγκεφαλικό από τη χαρά του την ημέρα του γάμου της. Που αυτά, δηλαδή, αν τα γράψει ένας σεναριογράφος για ταινία ελληνική, θα πεις τώρα, εντάξει, είναι φάνταστος. Όλη η ζωή της, δηλαδή, το όνομά της συνδέεται με μια αυτοκτονία. Είναι όλη η ζωή της πραγματικά ήταν πολυκύμαντη.
0: Και εγώ από την δική μου οικογένεια έχω αρκετές παραδόσεις που μου έχουν μεταφερθεί, διότι ήταν στο οικογενειακό μας κατάστημα στο Ζαχαροπλαστείο Ολύμπια, εμβληματικό ζαχαροπλαστείο της Πάτρας. Βρισκόταν αρκετά συχνά δίπλα, άλλωστε ήταν κινηματογράφοι και πολλοί ηθοποιοί περνούσαν από τα Ολύμπια και πραγματικά ήταν μια, ήταν η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό. Είναι όρος που χρησιμοποιείς, Παναγιώτη, καταπληκτικός. Τα υπόλοιπα θα μας τα πεις το απόγευμα, 7:30 στο Επίκεντρο, με όλες αυτές τις εκπλήξεις τις οποίες θα δούμε. Ήδη μας είπες κάποιες από αυτές. Είναι πολύ σημαντικό, για η Πάτρα έχει τόσους σπουδαίους ανθρώπους σε όλους τους τομείς, να τους αναδεικνύουμε, και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε αυτή την αποστολή, και πολύ καλά κάνεις και προχώρησες σε αυτή την βιογραφία, στην καταγραφή της ζωής της.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένας σκοπός, όπως και στο προηγούμενο βιβλίο που έβγαλα για το Πατρινό Καναβάλι, έτσι και αυτό και κάποια άλλα που ετοιμάζω, είναι να αναδείξουμε την Πάτρα σε όλες τις διαστάσεις, και ένας τρόπος είναι να αναδείξουμε τους ανθρώπους της Πάτρας που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την πόλη με το έργο τους και που δυστυχώς ή είναι παρεξηγημένοι ή έχουν περάσει απαρατήρητοι ή έχουν χαθεί στην λύθη της ιστορίας. Όμως είναι εκεί και το έργο τους και η προσωπικότητά τους και το όνομά τους, και εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ξεσκονίζουμε αυτή την αχλή του χρόνου, να αναδεικνύουμε τα πρόσωπα, και μαζί με τη ΜΕΜΑ στις 480 σελίδες του βιβλίου παρουσιάζεται μια ολόκληρη εποχή. Η εποχή του κινηματογράφου, του εμπορικού κινηματογράφου, του καλού κινηματογράφου. Παρουσιάζεται η κοινωνία της εποχής, τα ήθη, τα έθιμα, η φιλοσοφία, η προσέγγιση της κοινωνίας απέναντι στους ηθοποιούς. Παρουσιάζονται επίσης όλοι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στη ζωή τους, οι συνεργάτες, οι σεναριογράφοι, οι συνθήκες που γυρίζονταν τότε. Οι ταινίες, αλλά επίσης παρουσιάζεται, και αυτή ήταν και η επιδίωξή μου, η

0: λάβει τις μικρές διαστάσεις ενός βιβλίου και μιας παρουσίασης της έκδοσης, αλλά θα είναι μια γιορτή πολιτισμού και μια γιορτή της πόλης με τα χαρακτηριστικά της αναγνώρισης και της απόθεσης φόρου τιμής.
1: Μάλιστα. Παναγιώτη Ριγόπουλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού στις 7.30 στο Επίκεντρο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Λοιπόν, 3-4 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη της εξεταστικής περίοδου στα γυμνάσια της χώρας. Χτυπά το τελευταίο κουδούνι για την ολοκλήρωση των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους. Να σας πω επίσης ότι έχουμε αντίστροφη μέτρηση για τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Είναι σε ετοιμότητα χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις για το άνοιγμα των πλατφορμών σε ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Σε ετοιμότητα η ΑΔΕ και για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με drones, με AI, με μυστικούς πράκτορες, ξεκινά το σαφάρι με πάνω από 50.000 ελέγχους και στα μέρη μας. Στη Λάρισα ξεκινά ξανά η δίκη για τα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα. Σήμερα λοιπόν ξανά στα έδρανα και αναμένονται και οι αντιδράσεις για την ανακοίνωση του φορέα του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Βλέπω επίσης τώρα στα δημοσιογραφικά πρακτορία μήνυση Νίκου Ανδρουλάκη σε Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο. Όταν ένας υπουργός εμφανίζει αποδεδειγμένα πράγματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή, επιχειρώντας να δημιουργήσει συνειρμούς διαφθοράς και παράνομου πλουτισμού, αυτό ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη πρώην παίκτης του Survivor γιατί κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 14χρονο και τον έβαλε στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του. Μάλιστα.

Με αυτά και με αυτά να κλείσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια πολύ όμορφη Τετάρτη. Γεια σας.

0: υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η κίνηση του κυρίου Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλείψιμο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, είπε μεταξύ άλλων. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Εχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, μιλώντας στην παρουσίαση βιβλίου, χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, τονίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επεσήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις, αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις του ακροατηρίου, με τις διαμαρτυρίες ωστόσο από συγγενείς θυμάτων για ακαταλληλότητα της αίθουσας να συνεχίζονται. Τον διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχθηκε ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού όπως είπε μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ του είπε ότι εξελέγει δήμαρχο στη δεύτερη Κυριακή, όταν στην πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με τον νέο νόμο δεν θα μπορεί αυτό να συμβεί. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώσαν πάνω από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόοδο για την οποία μιλούσαν τα μέρη στις διαπραγματεύσεις με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έκκληση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός απίφθινε το Πεκίνο. Πλήγμα δέχθηκε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημεία νήσων Μάρσαλ χθες ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, που αναφέρει πως δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Από τα μέσα του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου, η επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και διεκπεραίωσης ετοιμάτων των ασφαλισμένων, όπως εκτιμάται από τον ΕΦΚΑ. Στη μία το μεσημέρι, ο διοικητής του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, Αλέξανδρος Βαρβέρης, θα παρουσιάσει την πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου. Τελευταίο κουδούνι χτύπα σήμερα και στα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων που θα διεξαχθούν από τις 2 στις 15 Ιουνίου. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Τον ανασχεδιασμό του κόμβου της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση, προκειμένου να περιοριστεί η καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο για τον Κεφισό. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο Earth News, προανήγγειλε ότι το έργο θα είναι έτοιμο μέσα στο 2026. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται το πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, ενώ οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω τις επόμενες ημέρες. Στη Γαλλία, άνδρας που συμμετείχε σε αγώνα δρόμου έχασε τη ζωή του λόγω της ακραίας ζέστης, ενώ στη Γερμανία 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 παιδιά, άφησαν την τελευταία τους πνοή σε δημόσιες πισίνες, λίμνες και ποτάμια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε Ισπανία και Πορτογαλία, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει σήμερα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την Κίνα.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
3: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους στο 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: ζεσταθείς, να ζεσταθείς.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 27 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ανησυχία προκαλεί στην περιοχή των Καμινίων το νέο τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου ποδηλάτης τραυματίστηκε μετά από παράσταση από όχημα. Κάτοικοι και φορείς ζητούν άμεσα μέτρα ασφαλείας, καθώς η κυκλοφορία έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τη λειτουργία της νέας Εθνικής Οδού. Στην περιοχή προγραμματίζονται περιορισμοί κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, μείωση ορίου ταχύτητας και νέες διαβάσεις. Σε απόγνωση δηλώνουν κάτοικοι της Εγκλικάθας και του Ρικανόκαμπου για την κατάσταση γύρω από το παράνομο καταβλισμό Ρωμά, κάνοντας λόγο για διαρρήξεις, προβλήματα υγιεινής και σοβαρή ανασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Ζητούν μόνιμη και οργανωμένη λύση από την πολιτεία. Συνελήφθη 40χρονος για την άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στην Πάτρα. Οι δύο ηλικιωμένοι νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου, ενώ οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης. Μεγάλες αντιδράσεις προκαλεί το νέο μοντέλο λειτουργίας του Ρωμαϊκού Οδείου Πατρών. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας ανακοίνωσε ότι το μνημείο θα λειτουργεί πλέον υπό την εποπτεία Ειδικής Επιτροπής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στα πρότυπα του Ηρωδίου, με έμφαση, όπως είπε, σε ήπιες και ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμος Πατρέων απάντησε πως το Ρωμαϊκό Οδείο παραμένει ακατάλληλο για παραστάσεις παρά τις πρόσφατες εργασίες, κατηγορώντας το Υπουργείο για έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Σήμερα ξεκινάει και η επανεκδίκαση της υπόθεσης της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με 27 κατηγορούμενους για υποθέσεις απιστίας και παράνομων δανειοδοτήσεων σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα στις 7:30 το απόγευμα παρουσιάζεται στο Θέατρο Επίκεντρο η βιογραφία της πατρινής ηθοποιού Μέμα Σταθοπούλου με τίτλο «Η Ελληνίδα Μπριζίτ Παρτό» του δημοσιογράφου της εφημερίδας Πελοπόννησος Παναγιώτη Ριγόπουλου. Στα αθλητικά, βέβαια, παραμένει το μέλλον αρκετών βασικών ποδοσφαιριστών της Πανχαϊκής εν ώψη της νέας σεζόν στη Γάμα Εθνική, ενώ συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα έργα αναβάθμισης του γηπέδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα με πιθανότητα τοπικής βροχής από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Auto Lease Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Auto Lease Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
8: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η κίνηση του κ. Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη συνείδητη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και επιλείψιμο. Ελληνική Αριστερά ή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, είπε μεταξύ άλλων. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Εχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, μιλώντας στην παρουσίαση βιβλίου, χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, τονίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενο στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επισήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις του ακροτηρίου, με τις διαμαρτυρίες ωστόσο από συγγενείς θυμάτων για ακαταλληλότητα της αίθουσας να συνεχίζονται. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η εκχειρία στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την προόδο για την οποία μιλούσαν τα μέρη της διαπραγματεύσης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έκκληση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός απίφθινε το Πεκίνο. Πλήγμα δέχτηκε εντωμεταξύ δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ χθες ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας που αναφέρει ότι δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ μελών του πληρώματος. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ενόπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Στους δρόμους ξανά οι συνταξιούχοι της Αθήνας σε λίγη ώρα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κοντζιά. Διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, την καταβολή των πληρωμένων δώρων αλλά και των αναδρομικών του 11μήνου, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Σαφάρι ελέγχων εξαπολύει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ΙΑΔΕ σε νησιά και τουριστικές περιοχές με τη χρήση τάμπλετ, στα οποία έχει ενσωματωθεί ψηφιακή εφαρμογή έλεγχος live με το φορολογικό προφίλ της κάθε επιχείρησης, αλλά έχοντας και τη συνδρομή τα τελευταία χρόνια drones και τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο για φέτος το καλοκαίρι σχεδιάζονται περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι σε πολυσύχναστες παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σημεία με μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Βάσει παλαιότερων ελέγχων, τη θερινή σεζόν εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα φοροδιαφυγής που αφορούν σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Στο νοσοκομείο Φρουρούμενος νοσηλεύεται 50χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, μετά από επεισόδιο με 29χρονο από τη Βουλγαρία σε διαμέρισμα στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, όταν σύμφωνα με καταγγελία επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο του νεαρού. Όπως καταγγέλθηκε, ενώ η 33χρονη κατευθύνθηκε προς τον μπάνιο, ο 50χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε σεξουαλικά. Ο σύντροφός της την άκουσε να καλεί βοήθεια με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και αλληλοτραυματισμοί. Τελευταίο κουδούνι χτυπά σήμερα και στα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων που θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Μεθαύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Τον ανασχεδιασμό του κόμβου μεταμόρφωση στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση, προκειμένου να περιοριστεί η καθημερινή κυκλοφορία και συμφόρηση στην έξοδο για τον Κηφισό. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο ΕΡΤ News, προανήγγειλε ότι το έργο θα είναι έτοιμο εντός του τρέχοντος έτους. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα. Σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα. Μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την περιοχή του Ρέντι ανατμήματα. Δύσκολη κατάσταση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Θιβών προς τον Πειραιά από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στην άνοδο της Συγκρού στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Πειραιώς από το ύψος του Μοσκάτου προς τον Πειραιά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε για το χρήσιμο ρεπορτάζ και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ημέρα καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως και 30 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
9: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
10: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
12: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: ξεκινήσουμε, να πω Ελλάς, Ελλάς, να πω, τι να πω.
1: Δεν ξέρω, διάλεξε εσύ ό,τι θες.
0: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο από το χθεσινό event.
1: Γιατί να είμαι ενθουσιασμένος?
0: Όχι, ένα νέο κόμμα εισάγεται στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας.
1: Θα τα δούμε αυτά, όταν έρθει η ώρα θα κριθούμε.
0: Προφανώς θα κριθούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει προσθέθηκε κάτι. Τώρα θα μου πεις, τι είναι αυτό το κάτι, η ουρά?
1: Τι να σου πω τώρα, εγώ διαβάζω διάφορα σχόλια από εδώ και από εκεί, πάντως βλέπω έντονη κριτική, ειδικά από το χώρο της αριστεράς, για το εγχείρημα το καινούριο του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι έχει προκαλέσει...
0: Μάλλον δεν τους βγήκε όπως το περίμεναν. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Εντάξει, εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι, παιδί μου.
0: Εγώ αυτό εισπράττω, δηλαδή. Ναι. Αυτό έχω εισπράξει μέχρι στιγμή σαν σχόλια.
1: Υπάρχουν και οι φανατικοί του Τσίπρα που πιστεύουν ότι γεννιέται μια καινούργια ελπίδα. Άλλοι λένε ότι μια από τα ίδια που μας έρχεται το παρελθόν. Ακόμα και το όνομα δηλαδή που επέλεξε, μια, από ό,τι ακούω, δεν είναι, όχι απλά δεν ικανοποίησε, αλλά έχουν αρχίσει και, ξέρεις, διάφορα τώρα τρολαρίσματα που λέμε στο διαδίκτυο. Ναι. Αλλά θα έλεγα και
0: εμένα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη,
1: εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Εντάξει, τώρα τα αρχικά λίγο περίεργα μου ακούγονται, λίγο περίεργα μου φαίνονται και στην όψη και στο άκουσμα.
0: Και στο άκουσμα και στην οπτική.
1: Προφανώς ο ίδιος θέλει να δώσει μια essence, όπως λέμε, αντάρτικα.
0: Παρακαλώ. Το Ελλάς παραπέμπει σε πολλά πράγματα.
1: Αλλά μπορεί να παραπέμπει και σε ελληνική αστυνομία, α πούμε. Δεν ξέρω. Έχουν μπερδευτεί για γεγονός. Πολύ αριστεροί.
0: Λες να ήρθε με πρόθεση να μαζέψει τους παρανομούντες του πολιτικού συστήματος, γι' αυτό επέλεξε. Εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων. Εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί υπάρχουν και εκτός εισαγωγικών, έτσι, παρανομούντες.
1: Από τα πρόσωπα που είδα, δεν είδα κάτι το καινούριο.
0: Δεν σε ενθουσίασε κάποιο, δεν εστίασε στο μάτι σου κάποιο.
1: Μια επιστροφή στο παρελθόν είδα, δεν είδα κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, το άλλο ζητούμενο, βέβαια, αυτό που θα προκαλέσει η συζήτηση, είναι ότι αν όντως πρόκειται για κόμμα αυτό που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας ή απλά για έναν εκλογικό συνδυασμό.
0: Γιατί το λες έτσι, γιατί το διαχωρίζεις?
1: Τα κόμματα δεν είναι έτσι απλές, πώς να το πούμε, διαδικασίες.
0: Σίγουρα δεν είναι απλές διαδικασίες. Όχι, λέω, τι σε κάνει να λες ότι αυτό δεν είναι κόμμα, αλλά είναι μια...
1: Δεν έχει την ιδεολογική, ψυχική σύνθεση που πρέπει να
0: απαιτούν. Πώς είπατε?
1: Τα πάντα παίζουν ρόλο και στα κόμματα, ακόμα και η ψυχολογική σύνθεση.
0: Για πες μου, ερμήνευσέ το μου λίγο αυτό. Εξήγησέ μου το κομμάτι αυτό που λες, ψυχολογική
1: σύνθεση.
0: Πάρα πολλοί
1: κόσμος που συντάσσεται με ένα κομματικό μηχανισμό συνδέεται και ψυχολογικά με το, και ψυχικά με το κόμμα.
0: Εννοείς ότι.
1: Συναισθηματικά τα πάντα.
0: Αυτούς που είδες, δηλαδή, που είδαμε αυτοί, μάλλον χθες.
1: Υπάρχουν και αυτοί που συνδέονται για λόγους συμφέροντος. Γιατί ψάχνουν κάποια στέγη. Και ψάχνουν κάποια ευκαιρία, αυτό θέλουν.
0: Άρα αυτοί που είδαμε χθες δεν συνδέονται με τον κρίκο της αγάπης.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν είναι τόσο αγαπησιάριδες μεταξύ τους. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλους και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου και σήμερα. Και Διονύση, δεν σε βλέπω και σένα. Να έχεις πάθει κάτι σήμερα μετά το χθεσινό? Ναι. Όχι, τι λες τώρα, αυτό έλειπε. Λοιπόν, σερβίρετε κύριε.
1: Βέβαια, φρέσκο γάλα πρώτο και σήμερα κοντά μας. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί, με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Λοιπόν, αφού είπαμε τα του Τσίπρα και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να πούμε, πάντως δυνατά ονόματα και πρόσωπα δεν είδαμε εκεί.
1: Εντάξει, έτσι.
0: Θέλω να πω ότι όταν επανέρχεσαι στην πολιτική σκηνή, υποτίθεται ότι έχεις...
1: Όχι
0: μεταγραφή. Φρέσκα πρόσωπα, νέα. Από αυτή την άποψη το λέω. Δεν στέκομαι στο κομμάτι των μεταγραφών.
1: Εμείς μείναμε στα πρόσωπα που είδαμε να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, στα μέσα ενημέρωσης και αυτά. Δεν ξέρουμε ποιος θα έχει δίπλα του. Εννοώ στα ψηφοδέλτια. Αυτό θα φανεί. Έτσι.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Αλλά όταν παρουσιάζεις ένα νέο κίνημα, φροντίζεις αυτή η έναρξη, γιατί ξέρεις, η αρχή πολλές φορές σημαίνει πολλά και για την πορεία. Άρα λοιπόν, εάν δεν έχεις δύο-τρία ονόματα δυνατά και στιβαρά δίπλα σου, δεν θα πετύχεις αυτό που επιθυμείς, κατά τη γνώμη μου, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, τι να σου πω. Μεγαλοστομίες κατά τα λοιπά.
0: Συμπαθέστατη, πάλι... για παράδειγμα, η κυρία Ελληνού, αλλά είναι η κυρία Ελληνού, η γνωστή κυρία Ελληνού κλπ. Δεν είναι κάτι που.
1: Πάλι δεν την ξέραμε την κυρία Ελληνού.
0: Αυτό σου είπα. Είναι η γνωστή κυρία Ελληνού. Δεν είναι αξιοπρεπέστατη γυναίκα, επιστήμονας, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά είναι γνωστή. Δεν είναι κάτι καινούριο που έρχεσαι να φέρεις.
1: Εντάξει, να δούμε.
0: Δηλαδή, με παλιά υλικά επιχειρείς να χτίσεις αυτό το νέο οικοδόμημα.
1: Θα δούμε τι θα παρουσιάσει και ως συνδυασμούς όταν θα έρθει η ώρα των υποψηφίων.
0: Και να σου πω και κάτι τώρα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, με Γαυρόγλου, με Κουρουμπλή,
1: ναι,
0: που είναι και γειτονάς μας εδώ, και την καταγωγή του από την Ετλοκανανία και ξέρουμε την πορεία του, με τον Μπαλάφα κλπ. Τι θες να μας πεις, ας πούμε? Να μας πεις για κάτι καινούριο.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι πρόκειται περισσότερο για γιόταχη κόμμα παρά για ένα εγχείρημα που έχει ιδεολογικές βάσεις και αναφορές.
0: Που έχει προοπτική, ναι, που έχει προοπτική, εγώ θα έλεγα, και που μπορεί να πετύχει και να κερδίσει αυτό το κενό που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να καλύψει τους πολίτες που αισθάνονται ακάλυπτοι πολιτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ότι δεν εκφράζονται από κανένα κόμμα που εκπροσωπείται σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Τώρα, πλέον θα αρχίσει και να γίνεται και η καταμέτρηση της θέσης, της τοποθέτησης που έχει αυτό το κόμμα και ευρύτερα στην κοινωνία.
0: Η καταμέτρηση, ναι, και
1: εντάξει,
0: η διαδικασία ήταν και πριν.
1: Αλλιώς ήταν πριν, αλλιώς είναι.
0: Σίγουρα
1: τώρα,
0: θέλω έτσι, να πω ότι αυτό είναι δεδομένο ότι θα συμβεί.
1: Προφανώς είναι άλλα τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια πλέον.
0: Ναι.
1: Αυτά όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα. Έτσι. Τώρα τι να πούμε, να παραθέτουμε ονόματα. Πηγαίνετε λίγο στους Τσιπρικούς επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα καταλάβετε. Δεν,
0: ακριβώς,
1: είπε,
0: δεν χρειάζονται πολλά. Έτσι.
1: Στο θέμα να πούμε.
0: Δεν χρειάζονται τίποτα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερα και πολλά για να αντιληφθεί κανείς, ναι, τι γίνεται.
1: Κουρουμπλής, Γαυρόγλου, όπως είπες, Βασιλιάδης, ο Τεμπονέρας που το προανήγγειλε και προχθές.
0: Ο δικός μας ο Παναγιωτόπουλος.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μπίστης.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εγώ που κατάλαβα ότι υπάρχει μια διστακτικότητα απέναντι στο εγχείρημα και ότι δεν είχαν πιστεί καν και άτομα τα οποία ανήκαν στο χώρο του.
1: Το ευρύτερο το χώρο.
0: Όχι, ανήκαν στο χώρο του Τσίπρα, στο όχημα του Τσίπρα.
1: Και εδώ
0: περίμενα να δουν,
1: ναι,
0: τι θα φέρει, τι καινούριο έχει,
1: και
0: για να τοποθετηθούν
1: στα
0: ανοιχτά.
1: Στα social βλέπω ανθρώπους που είχαν συνδεθεί έτσι με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αποστασιοποιούνται ή...
1: φαίνονται ότι, ρε παιδί μου, λίγο τους ξένησε και το, ναι, ακόμα από το όνομα και μόνο τους ξένησε μέχρι πολλά άλλα πράγματα.
0: Καλά, ποιος το φαντάστηκε αυτό το όνομα?
1: Εθνιδίασε.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, άφηνε ένα υπονοούμενο γύρω από εθνικό. Μάλιστα πολλοί πίστευαν ότι θα περιείχε και τον όρο εθνικό μέσα η ονομασία του κόμματος. Εγώ βέβαια το θεώρησα πολύ υπερβολικό και έως και παρατραβηγμένο. Ένας που επικαλείται και ένας άνθρωπος που προέρχεται από την αριστερά να προβάλλει στην ονομασία του τον όρο εθνικό,
0: ναι,
1: έτσι, δεν συνάδει, δεν κολλάει, δεν ταιριάζει. Αλλά παρόλα αυτά το Ελλάς δεν παραπέμπει εκεί, παραπέμπει, εγώ θέλω να πω,
0: σε πολλά άλλα πράγματα, σε πολλά άλλα πράγματα,
1: σε Αντάρτικα και σε τέτοια, έτσι. Δηλαδή θέλει να συνδεθεί περισσότερο
0: με αυτό τη φιλοσοφία, τέλος, ναι, πάντων. Είναι επιλογή, ναι, του. Αυτό πάντως που περιγράφεις τώρα και καταγράφεις εκεί στα social media, το εξέφρασαν και πολλοί αυτό το πνεύμα, mm-hmm, πριν ακόμα προβεί στη σχετική ανακοίνωση. Δηλαδή είχαν τα κρατήματά τους.
1: Ναι. Και η σημειολογία πολύ Ανδρέας Παπαδρέου, δηλαδή ακόμα και το τρόπος που κράτησε την αφισέτα του κόμματος, λες και κράταγε τη διακήρυξη της ίδρυσης του Πασόκ ο Ανδρέας. Δηλαδή ακόμα και αυτά ήταν σκηνοθετημένα. Και τώρα λες, κάνει συγκρίσεις, περισσότερο στοχεύει, όπως είπαμε, σε αυτό, στο υποσυνείδητο, mm-hmm, και στοχεύει στο να προσελκύσει κόσμο που προέρχεται και από αυτή την πτέρυγα, την παράταξη.
0: Ακριβώς.
1: Θα δούμε πώς θα χειριστεί τη νέα πραγματικότητα και το Πασόκ, γιατί αυτό είναι περισσότερο που απειλείται από την και επίσημη πλέον επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι.
0: Κατά
1: τα λοιπά, από ό,τι βλέπω, ο Μητσοτάκης δεν
0: από
1: έχει.
0: Από την ίδια δεξαμενή θα τραβήξει κόσμο, ναι, θα τραβήξουν κόσμο, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι πάρει ο Τσίπρας θα το πάρει από το.
1: Θα
0: από
1: έλεγα
0: το
1: ότι πρημοδοτεί ακόμα περισσότερο τον Μητσοτάκη αυτή η εξέλιξη πολιτική.
0: Και μέχρι στιγμής, Σωτήρη, δεν βλέπουμε και τίποτα άλλο, έτσι. Δηλαδή με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός δεν έχει να, δεν τρομάζει, δεν έχει να φοβηθεί κάτι και δεν τρομάζει από τίποτα, έτσι.
1: Ναι,
0: διότι δεν έχει απέναντί του κάτι.
1: Δεν νιώθει να απειλείται, αυτό
0: θέλω. Ναι, αυτό ακριβώς λέω και εγώ.
1: Βέβαια το ζήτημα της αυτοδυναμίας είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Αυτό είναι διερευνητέο, άλλο, έτσι. Ναι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι που θα μας απασχολήσει. Λοιπόν, σε πάω στην Ευρώπη, διότι φλέγεται η Ευρώπη. Έχουμε ήδη 11 νεκρούς από τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Σε Γαλλία, Βρετανία, σκέψου.
1: Στο Λονδίνο λέει 35 βαθμούς.
0: Είναι
1: στο Λονδίνο,
0: δυνατόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σκεφτόμουν πριν μπούμε στο στούντιο, παρακολουθώντας έτσι και διαβάζοντας σχετικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, από τη μία ζήσαμε τα ακραία φαινόμενα με τις πλημμύρες, θυμάσαι που βυθίστηκαν πόλεις, και από την άλλη, ναι, τώρα σε διάστημα λίγων μηνών έχουμε ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο. Ανθρώπους οι οποίοι υψηλότερες θερμοκρασίες και ανθρώπους να ψάχνουν να βρουν σταγόνες δροσιάς.
1: 39 βαθμούς.
0: Πολύ
1: περιμένουν για αύριο 39 βαθμούς στη Γαλλία.
0: Έτσι.
1: Και στη Βρετανία.
0: Και πού στη Βρετανία, έτσι. Αυτό είναι που εκπλήσει ακόμα περισσότερο.
1: Δεν ξέρω τα κλιματικά έτσι, χαρακτηριστικά, δεν τα έχω ζήσει από κοντά στη.
0: Γι' αυτό, αυτό εκπλησόμαστε, έτσι. Δεν είναι από τις θερμοκρασίες οι οποίες
1: δεν συνηθίζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Και το τραγικό είναι ότι βλέπουμε άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν, πέφτουν σε ποτάμια, λέει, σε λίμνες για να δροσιστούν. Και βέβαια, επειδή δεν έχουν κολυμβητική γνώση, πεθαίνουν, χάνουν τη ζωή τους. Πνίγονται.
1: Είναι η αιτία του θανάτου.
0: Ορισμένοι, ναι, ορισμένοι θάνατοι είναι από αυτό. Δηλαδή, τρεις έφηβοι πνίγηκαν σε ποτάμια και θάλασσες, έτσι. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Αυτός ο θερμικός πόλος, να πούμε ότι πλήττει την Βρετανία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Δεν είναι λίγες οι χώρες στις οποίες συμβαίνει. Δηλαδή σε όλη την, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης. Σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Της Ευρωπαϊκής.
0: Ακριβώς αυτό. Δύσκολες καταστάσεις. Είναι αυτό που λέμε η κλιματική αλλαγή, Σωτήρη. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το επόμενο δευτερόλεπτο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί που βλέπουμε καύσωνα, ακραίο, μπορούμε να δούμε την άλλη στιγμή πλημμύρες και άλλου είδους φαινόμενα, έτσι, καιρικά. Είναι η κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Για την οποία βέβαια φροντίσαμε εμείς οι άνθρωποι, οι εξελιγμένοι, οι προοδευτικοί, οι μορφωμένοι κλπ. Κλπ. Να τη διαμορφώσουμε. Γιατί δικό μας δημιούργημα είναι η κλιματική αλλαγή, δεν είναι κάποιου άλλου. Είναι αποκλειστικά δημιούργημα του ανθρώπου, όλων εμάς δηλαδή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είδες αλλαγές στο ρίο, στο δύο?
0: Τι να σου πω, εγώ, κοίταξε, κατά κάποιο τρόπο είχε προαναγγελθεί,
1: ναι,
0: από την τοποθέτηση της Υπουργού, γιατί έτσι γύρισα πίσω λίγο στην ομιλία της που είχε κάνει στο Ρωμαϊκό 2 την ημέρα των εγγενείων του περασμένου Νοέμβριο,
1: ναι,
0: και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο βασικός κορμός θα είναι παραστάσεις από την εθνική λυρική σκηνή,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Θα πρέπει να ήταν πιο ειλικρινής
0: αυτό,
1: από την αρχή.
0: Να ολοκληρώσω τώρα αυτό που λέω. Αυτό όμως δεν έπρεπε να αφήσουν ανοιχτό παράθυρο,
1: ναι,
0: και να καλλιεργήσουν προσδοκίες ότι εδώ, mm-hmm, είναι ο δικός σας χώρος, πολιτιστικός χώρος, και έχετε θέση σε αυτό το χώρο.
1: Ναι. Να
0: αυτό
1: πούμε
0: όμως για, και το χειρότερο, Σωτήρη, είναι κατ' εμέ είναι μπεγμός,
1: ναι,
0: να αφήνεις έναν φορέα, όχι πολύ περισσότερο δε όταν πρόκειται για το Δήμο το κάνουμε... Πατρέων, αλλά και για τον οποιοδήποτε πολιτιστικό φορέα, να τον αφήνει σε μια πολύμηνη αναμονή.
1: Ναι.
0: Είναι απαράδεκτο αυτό.
1: Τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουν εξηγηθεί από την αρχή ότι, κοιτάξτε, να δείτε, αλλάζουμε όλο το πλαίσιο λειτουργίας του Ρωμαϊκού Οδείου και πλέον ο Δήμος δεν είναι ο προτιμητέος, όπως λέμε σήμερα, έτσι, χρήστης του μνημείου όσον αφορά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Από εδώ και πέρα, να πούμε, για να το, έτσι, να το, όσοι ακροατές δεν το έχουν πληροφορηθεί ακόμα, και με βάση την ανακοίνωση του Υφυπουργού Πολιτισμού του Ιάσον του Φωτήλα χθες, πλέον οι εκδηλώσεις θα δίνουν προτεραιότητα, ή μάλλον θα καθορίζονται, θα αποφασίζονται από μια επιτροπή που λειτουργεί στα πρότυπα και του Ηρώδειου στην Αθήνα, έτσι. Και καταλαβαίνεις ότι η προτεραιότητα θα δίνονται πλέον στις
0: κεντρικές
1: εκδηλώσεις,
0: ναι,
1: λυρικής σκηνής, Και μετά θα ακολουθούν οι ικανοποίησεις ετοιμάτων.
0: Στις παραγωγές του Υπουργείου Πολιτισμού, ναι, να το πούμε για να γίνει απόλυτα κατανοητό.
1: Πλέον ο Δήμος θα καταθέτει τα αιτήματά του και θα εξετάζονται.
0: Και αν
1: ταιριάζουν, ας πούμε, ταιριάζουν με το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, θα ικανοποιούνται. Αν όχι, θα μπαίνουν στην άκρη. Κάπως έτσι.
0: Θα γίνεται επιλογή.
1: Ενώ μέχρι τώρα ξέραμε πολύ καλά ότι το Φεστιβάλ της Πάτρας
0: είχε στέγη.
1: Ναι, είχε στέγη μόνιμη.
0: Πάντα ενέκρινε το τι. Πρόσεξε, Σωτήρη. Το τι περνούσε το κατόφλι του Ρωμαϊκού Οδείου πάντα έφερε τη σφραγίδα και
1: σωστά,
0: την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Αλλά
0: τώρα μπαίνει σε ένα πιο στενό
1: εγώ,
0: πλαίσιο.
1: Εγώ βλέπω και ένα πολιτικό χαρακτηριστικό.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Και ξέρεις, αυτή η σιωπή τη.
1: Όχι τιμωρητικό. Απλά εγώ βλέπω μια στροφή και της, ίσως να το δει, το βλέπουμε και αν το δούμε και λίγο ευρύτερα, και μια στροφή της κυβέρνησης πλέον απέναντι στη Δημοτική Αρχή Πελετίδη. Μέχρι σήμερα βλέπαμε ότι ικανοποιούνταν πολλά.
0: Είχε
1: τα περισσότερα ζητήματα έτσι δεν είχαμε.
0: Είχε μια φροντίδα.
1: Είχε μια φροντίδα
0: και
1: προδέρμ.
0: Αγκαλιά.
1: Τώρα βλέπω να κόβονται αυτά τα πράγματα.
0: Ξέρεις γιατί υπήρχε αυτή η φροντίδα.
1: Ναι. Για πες μας.
0: Ξέρεις. Λοιπόν, να πω εγώ αυτό που λέγαμε πριν, ότι παίρνει και πολιτική χρειά πλέον το θέμα. Κάτι που υπόθηκε από την πρώτη στιγμή που υπήρχε καθυστέρηση στην έγκριση των εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων.
1: Ναι.
0: Με την καθυστέρηση αυτή και με την ανακοίνωση που έκανε, που τελικά χθες μάθαμε τι θα συμβαίνει, έτσι. Χθες μάλλον υπόθηκε ξεκάθαρα.
1: Το νέο πλαίσιο.
0: Χθες υπόθηκε ξεκάθαρα. Τώρα, διάφορα ακουγόντουσαν στην ατμόσφαιρα κλπ. Επιβεβαιώνονται οι φωνές που έλεγαν από την πρώτη στιγμή ότι εδώ πρόκειται για καθαρά πολιτικό ζήτημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις.
1: Βεβαίως, και επιστροφή.
0: Και επαναρχόμαστε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 27 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ανησυχία προκαλεί στην περιοχή των Καμηνίων το νέο τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου ποδηλάτης τραυματίστηκε μετά από παράσταση από όχημα. Κάτοικοι και φορείς ζητούν άμεσα μέτρα ασφαλείας, καθώς η κυκλοφορία έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τη λειτουργία της νέας Εθνικής Οδού. Στην περιοχή προγραμματίζονται περιορισμοί κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, μείωση ορίου ταχύτητας και νέες διαβάσεις. Σε απόγνωση δηλώνουν κάτοικοι της Εγκλικάθας και του Ρικανόκαμπου για την κατάσταση γύρω από το παράνομο καταβλισμό Ρωμά, κάνοντας λόγο για διαρρήξεις, προβλήματα υγιεινής και σοβαρή ανασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Ζητούν μόνιμη και οργανωμένη λύση από την πολιτεία. Συνελήφθη 40χρονος για την άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στην Πάτρα. Οι δύο ηλικιωμένοι νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου, ενώ οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης. Μεγάλες αντιδράσεις προκαλεί το νέο μοντέλο λειτουργίας του Ρωμαϊκού Οδείου Πατρών. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας ανακοίνωσε ότι το μνημείο θα λειτουργεί πλέον υπό την εποπτεία Ειδικής Επιτροπής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στα πρότυπα του Ηρωδίου, με έμφαση, όπως είπε, σε ήπιες και ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμος Πατρέων απάντησε πως το Ρωμαϊκό Οδείο παραμένει ακατάλληλο για παραστάσεις παρά τις πρόσφατες εργασίες, κατηγορώντας το Υπουργείο για έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Σήμερα ξεκινάει και η επανεκδίκαση της υπόθεσης της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με 27 κατηγορούμενους για υποθέσεις απιστίας και παράνομων δανειοδοτήσεων σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα στις 7:30 το απόγευμα παρουσιάζεται στο Θέατρο Επίκεντρο η βιογραφία της πατρινής ηθοποιού Μέμα Σταθοπούλου με τίτλο «Η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρτό» του δημοσιογράφου της εφημερίδας Πελοπόννησος Παναγιώτη Ριγόπουλου. Στα αθλητικά, βέβαια, παραμένει το μέλλον αρκετών βασικών ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής εν ώψη της νέας σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα έργα αναβάθμισης του γηπέδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα με πιθανότητα τοπικής βροχής από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
8: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία, μακαρφωμένη μες στα μάτια σου όλοι εμείς, φωτιές ανάβαμε να έρθεις να ζεις.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Την είδε στη νέα υπόθεση που είπε Μαρίνα.
0: Βέβαια.
1: Το εξωτερικό.
0: Βέβαια, σε παρακαλώ.
1: 100 πόσα άτομα, εμπλέκω 302 άτομα.
0: Έτσι, τι 100, το 1 τρίτο ανέφερες.
1: 4,5 εκατομμύρια λέει τα έσοδα, γιατί έτσι θα πρέπει να το λέμε ως έσοδα.
0: Επιχειρήσεις, επιχείρηση.
1: Και τέλος πάντων, μεταξύ αυτών ελάχιστοι ήταν αγρότες που έπαιρναν τις επιδοτήσεις. Περιλαμβάνουν μέσα λέει καθαρίστριες, ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομής, υπάλληλοι καταστημάτων, υγειονομικού ενδιαφέροντος, όλα τα άλλα επαγγέλματα εκτός από αυτά το αγρότη.
0: Εκτός από τους αγρότες, έτσι.
1: Βλέπω τώρα και ένα βιντεάκι που είχε ανεβάσει αυτό το αποκαλούμενο ελληνικό FBI, τέλος πάντων. Είναι αυτή η δική
0: ομάδα. Μην το λες αυτό.
1: Εντάξει, παιδί μου τώρα.
0: Με συγχωρείς.
1: Ας νιώσουμε κι εμείς λίγο Αμερική.
0: Δεν θέλω, κύριε. Δεν έχω ανάγκη να ακούσω τη λέξη.
1: Στο αλουμινόχαρτο τα βάζουν. Λες και στη λαδόκολα. Τα έχουν μαζέψει, τα έχουν τα πενιντάρικα, τα τούβλα, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Τα έχουν βάλει, τα έχουν τυλίξει με αλουμινόχαρτο.
0: Με αλουμινόχαρτο.
1: Γιατί τα τυλίγουν με αλουμινόχαρτο, ρε
0: διευθυντή. Για να θεωρείτε ότι είναι μπακλαβάς. Και ότι δεν είναι.
1: Μην τα χτυπήσει ο ήλιος, μην τα κάψει.
0: Διατηρούνται καλύτερα.
1: Διατηρούνται στο αλουμινόχαρτο καλύτερα.
0: Διατηρούνται καλύτερα. Ξέρεις, μπορεί να τα είχα βάλει και σε καταψύξεις μέσα και σε τέτοιους χώρους.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Έχεις μαζέψει, ξέρω εγώ, 4,5 εκατομμύρια. Πάρε κάτι πιο sick, ξέρω εγώ.
0: Να τα φυλάξεις.
1: Μες στο αλουμινόχαρτο. Είναι πολύ μπανάλ, αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, έτσι γίνεται η δουλειά, Σωτήρη μου. Βέβαια. Εάν πάρεις κάτι πιο αυτό, θα σου πούνε τι το θες εσύ, ας πούμε, χρηματοκιβώτιο, ναι, οικιακό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν είσαι καθαρίστρια, για παράδειγμα.
1: Προσελκύεις, ξέρω εγώ, την προσοχή.
0: Την προσοχή. Ναι.
1: Ενώ με το αλουμινόχαρτο,
0: ενώ
1: εντάξει.
0: Το αλουμινόχαρτο είναι ασφαλές. Λέει, μπορεί να έχεις μπακλαβά, μπορεί να έχεις μια τσιγκούρα, μπορεί, ναι, να έχεις οτιδήποτε τυλιγμένο.
1: Λοιπόν,
0: και κοκορέτσι κλπ.
1: Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί η Δυτική Ελλάδα. Ομολογουμένως.
0: Είμαστε, δηλαδή, καλά παιδιά σε αυτό το θέμα.
1: Δεν ξέρω, ρε, μου, τι να σου πω. Δεν
0: ή το κάνουμε πάρα πολύ καλά.
1: Ένα από τα δύο.
0: Υπάρχει και αυτό. Ή είμαστε πολύ έτσι μαέστροι στο θέμα της, της, των κλοπών και όλα αυτά, ή δεν καταφέραμε να βουτήξουμε το. Ή δεν επιλέξαμε. Έτσι, υπάρχει και αυτό. Μην είμαστε.
1: Εντάξει, μην αδικούμε. Έτσι. Είναι γεγονός, όμως δεν έχουμε εμπλοκή μέχρι στιγμής.
0: Δεν βουλιάξαμε στα εγωπρόβατα εμείς, κυρίες και κύριοι. Θα φαντάσου εδώ να βλέπεις τη μεζόνος να περνάνε προβατάκια και κατσικούλες, πώς θα σου φαινόταν.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάντως η υπόθεση αυτή, η Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι δεν έχει τέλος.
1: Και ούτε,
0: και ούτε θα έχει τέλος, γιατί υπάρχουν.
1: Μιλάμε για μια κατάσταση πολλών
0: απίθμενη, ετών. Απίθμενη. Και με τραγελαφικές καταστάσεις. Έτσι, που ο ανθρώπινος νους πολλές φορές λέει: βρες, παιδί μου, πώς το μηχανεύτηκαν αυτό το πράγμα. Πώς...
1: Καλά, δεν ήταν και τίποτα επιστήμη. Όποιος ήθελε πήγαινε, δήλωνε αγροπρόβατα ή αγροτεμάχια, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος.
0: Βρες, υπάρχει και η ηθική, υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές, υπάρχουν κάποια όρια σε αυτή τη ζωή. Αλλά θα μου πεις τι ψάχνω εν έτη 2026 για κόκκινες γραμμές και όρια.
1: Πάμε λίγο στα δικά μας εδώ, τα πατρινά.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα κυκλοφορία.
0: Θάλασσα, βουνό, τι θες να πάμε.
1: Εδώ κοντά, κοντά στο κέντρο θα είμαστε,
0: στο κέντρο.
1: Θα μείνουμε και θα πάμε λίγο στη Μεζόνος, στο Δημαρχείο, εκεί που βρίσκεται στην απέναντι μάλλον τη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Τασία Τογιοπούλου, αντιδήμαρχος των πολυδοκόμων και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για να δούμε έτσι λίγο τι θα γίνει με τις περιβόητες αντιδρομήσεις, τι λέει το πρόγραμμα δηλαδή, γιατί ακούμε κάτι για αναβολές ή για μεταθέσεις τέλος πάντων χρονικές του προγράμματος, αλλά και με ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που συζητείται και που αφορά στο νέο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας, που προγραμματίζεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό ξέρουμε, να κατασκευαστεί, να αναγερθεί εκεί στον χώρο του κέντρου εκπαίδευσης, στα σύνορα, και που αποτελεί και εκεί για τη γειτονιά ένα μεγάλο θέμα και συζήτησης. Λοιπόν, κυρία Τογιοπούλου, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Τογιοπούλου.
11: Καλημέρα, κυρία Ριζογιάννη, καλημέρα, κυρία Παπανδρέου, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε που...
0: Τι νέα μας φαίνεται από την οδό Μεζόνος.
1: Ναι. Να αρχίσουμε λίγο από τις αντιδρομήσεις, γιατί είναι ένα θέμα που καίει προφανώς όλη την Πάτρα και ειδικά όσους κυκλοφορούν στο κέντρο. Πώς βαδίζουν και πώς
11: πάμε. Οι αντιδρομήσεις προχωρούν. Δεν, ναι, δεν, έχει, δεν υπάρχει ζήτημα καθυστέρησης, αναβολής ή οτιδήποτε άλλο. Προχωρούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες που καθορίζονται από την νομοθεσία.
1: Ναι.
11: Θέλω
1: να πω ότι είχαμε κάποιες εκτιμήσεις ότι θα ξεκινούσαν από το καλοκαίρι, αλλά ακούμε διάφορα πράγματα ότι πάνε λίγο πιο μπροστά, πιο πίσω μάλλον, όχι πιο μπροστά.
11: Ναι,
1: ισχύουν,
11: ναι,
1: αυτά.
11: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή, ότι αλλιώς τα σχεδιάζουμε εμείς και αλλιώς μας πάνε τα πράγματα σε σχέση με αυτά που προβλέπονται, επαναλαμβάνω, μέσα από τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε σε αυτό που σχεδιάζουμε. Δηλαδή, για να φτάσεις να τοποθετήσεις φανάρια και σήμανση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε όλο το μήκος των δρόμων αυτών στους οποίους πρόκειται να αντιδρομηθεί η κυκλοφορία, πρέπει να προηγηθεί η διαγωνιστική διαδικασία μέσα από την οποία θα αναδειχθεί ο εργολάβος που θα τοποθετήσει, θα συντηρήσει τα παλιά φανάρια που έχουν μπει στην Κορίνθου και στην Γιανακάρη με την αρχική πρόβλεψη που ήταν να γίνει η αντιδρόμηση μόνο σε αυτούς τους δύο δρόμους. Άρα λοιπόν προχωράει η διαγωνιστική διαδικασία. Θα θέλαμε να έχουμε ιδανικά, θα θέλαμε να έχουμε έργο μέχρι τέλος του 2026. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη ότι αυτό μπορεί να γίνει, όμως επαναλαμβάνω, δεν σταματάει τίποτα. Συνεχίζουμε σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο νόμος για να φτάσουμε σε αυτό που έχει σχεδιαστεί εδώ και 30 και πλέον χρόνια. Δηλαδή να αντιδρομηθεί καταρχάς η Κορίνθου και η Κανακάρη, γιατί αυτός ήταν ο σχεδιασμός και με βάση και γι' αυτό έχουν χρηματοδοτηθεί έργα, η μίνι περιμετρική, η άνοιξη της Κανακάρη και όλα αυτά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και να γίνουν και οι συμπληρωματικές αντιδρομήσεις προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η λειτουργία της γραμμής του αστικού ΚΤΕΛ από το ύψος της Αράτου, Κανακάρη και Αράτου, που θα υπάρχει ανακατεύθυνση του λεωφορείου, ναι, για να παίρνει το δρόμο τη διαδρομή Κορίνθου Κωνσταντινούπολεως για την εξυπηρέτηση και των ανθρώπων που θέλουν να πάρουν το λεωφορείο, αλλά και για να μην υπάρχει κίνδυνος από τα υψόμετρα που υπάρχουν στο δρόμο της Κανακάρη.
0: Πάντως αυτές οι αντιδρομήσεις και το αποτέλεσμα αυτών των αντιδρομήσεων, κυρία Τογιοπούλου, και σίγουρα έχετε και γίνει και εσείς, το έχετε ακούσει από τους συμπολίτες μας, διότι κυκλοφορείτε μέσα στην πόλη, είστε μέσα στην κοινωνία, αποτελεί ένα στίχημα για το τι τελικά θα βγει και αν θα εξυπηρετήσει τις κυκλοφοριακές ανάγκες της πόλης.
11: Κοιτάξτε, δεν είναι πανάκια στο πρόβλημα της κυκλοφορίας στην πόλη οι αντιδρομήσεις. Οι αντιδρομήσεις σχεδιάστηκαν, λέω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια με σκοπό, μέσα από την αντιδρόμηση αυτή, να γίνουν κάποια τεχνικά έργα τα οποία ήδη έχουν γίνει και τα οποία, έτσι όπως έχουν γίνει σήμερα, επί του παρόντος δημιουργούν κάποια ζητήματα στην κυκλοφορία, ναι, των οδηγών. Δηλαδή, αν κάποιος, ναι, έρχεται από το Ρίο, από την Αθήνα, για, ναι, να μπει στο κέντρο, μπλοκάρει στο ύψος της οδού Αγίας Σοφίας και Κορίνθου, γιατί έχει κατασκευαστεί, ναι, ένα τεχνικό έργο εκεί, ο κόμβος, ο οποίος είναι κλειστός, έχει τζέρσεϊ στη μέση του κόμβου, και περιμένει εκεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια την αντιδρόμηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να υπάρχει ροή στην είσοδο της πόλης. Να μην στρίβουν δηλαδή τα αυτοκίνητα αριστερά ή δεξιά, ή να μπλοκάρονται στην είσοδο της πόλης για να πάρουν την Κανακάρη για να μπουν στο κέντρο σήμερα. Άρα, ναι, λοιπόν, η αντιδρόμηση θα λύσει κάποια ζητήματα σημειακά στο μπλοκάρισμα που υπάρχει σήμερα. Προφανώς και δεν θα λύσει το ζήτημα που αφορά την ροή στην πόλη, τον εγκλωβισμό της ροής της κυκλοφορίας της πόλης, που παρατηρείται κάποιες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι οι αντιδρομήσεις θα γίνουν και τελικά θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα γρήγορα μέσα στην πόλη, ακριβώς διότι, ναι, δεν είναι αυτό το ζήτημα που εμποδίζει τη ροή της κυκλοφορίας σήμερα μέσα στην πόλη. Είναι τα διπλοπαρκαρισμένα, είναι το γεγονός ότι...
0: Είναι πολλά. Και το θέμα είναι όλος αυτός ο όγκος οχημάτων που σήμερα εξυπηρετείται στο παρκάρισμα, στην οδό Κανακάρη και λοιπά. Πού θα διοχετευτούν όλα αυτά τα οχήματα, κυρία Τογιοπούλου?
11: Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει, σχεδιάζουμε κάποια, έχουμε σε εξέλιξη κάποια σχέδια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ελεύθερους χώρους και στην περιοχή εκεί κοντά, να διαμορφώσουμε χώρο στην περιοχή κοντά στο ύψος της Κανακάρης, στην έξοδό της προς την Αγία Σοφίας. Mm-hmm. Αλλά και διάσπαρτα σημεία μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, ώστε να διατεθούν για στάθμευση στους κατοίκους και επισκέπτες του ιστορικού κέντρου της Πάτρας. Mm-hmm. Είναι ταυτόχρονα σε εξέλιξη τέτοιου είδους διαδικασίες, προκειμένου να διαμορφωθούν και να βρεθούν χώροι που ανήκουν σε τρίτους.
1: Ναι. Παράλληλα με το σχέδιο των αντιδρομήσεων, ξέραμε ότι προωθούσατε και την επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Με το σχέδιο αυτό τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
11: Κοιτάξτε, την επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης δεν θα γίνει ταυτόχρονα με τις αντιδρομήσεις, ακριβώς διότι είναι διαδικαστικό το θέμα. Δηλαδή απαιτείται να γίνει μια μελέτη του πώς προσαρμόζεται η κυκλοφορία, και τι λέμε, ότι αν θα κάναμε τώρα μία μελέτη, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί και το έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, θεωρούμε ότι η μελέτη θα γινόταν επί δεδομένων τα οποία δεν θα ήταν πραγματικά κατά το χρόνο που θα καλούμαστε να εφαρμόσουμε το αποτέλεσμα της μελέτης. Αλλά είπαμε να πάμε λίγο πιο πίσω την έναρξη της μελέτης αυτής, η οποία θα απαιτεί μέτρηση ροής κυκλοφορίας, πυκνότητας κυκλοφορίας σε κάποια χρονικά σημεία της ημέρας. Άρα το έχουμε σε αναμονή. Αναμονή να ολοκληρωθούν τα έργα στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, να είναι δρομολογημένη η αντιδρόμηση και να δούμε τα όρια της ελεγχόμενης στάθμευσης, πού θα επεκταθούν, πώς θα επεκταθούν, ώστε να είναι
1: λειτουργικό. Είναι μια νέα πραγματικότητα που θα διαμορφωθεί τέλος πάντων στο κέντρο, έτσι. Ναι. Με βάση αυτή την κατάσταση.
0: Πάντως είναι στοιχήματα αυτά, κυρία Τογιοπούλου, έτσι, γιατί μιλάμε για τη λειτουργία της πόλης, έχουν διαμορφωθεί πολλά νέα δεδομένα μετά τις πεζοδρομήσεις που έγιναν και τις οποίες απολαμβάνουν οι πολίτες. Άρα λοιπόν είναι και για σας έτσι μια αγωνία πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα.
11: Βέβαια είναι μια αγωνία και ένα στοίχημα. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε τα ζητήματα αυτά μέσα στην πόλη μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης. Πώς θα μπορούμε να διαμορφώσουμε συνθήκες τέτοιες ώστε να είναι επισκέψιμη η πόλη από αυτούς τους κατοίκους που δεν μένουν μέσα στο ιστορικό κέντρο. Πώς θα οργανωθεί και η καθημερινότητα των μονίμων κατοίκων μέσα στην πόλη. Και βέβαια στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνει και μια αναδιάρθρωση και των γραμμών της αστικής και της κοινωνίας, γιατί κυρίαρχο ρόλο στο να αποτρέπεις κάποιον να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του για να μπει μέσα στο κέντρο είναι η εναλλακτική δυνατότητα που του δίνεις να μεταφερθεί με άλλο μέσο, και το μοναδικό άλλο μέσο που έχουμε αυτή τη στιγμή μαζικής μεταφοράς στην πόλη είναι οι αστικές γραμμές κατά κύριο λόγο, και παρεμπιπτόντως οι γραμμές που υπάρχουν σε αυτό το μήκος της διαδρομής του προαστιακού. Άρα είναι και ένα ζήτημα αυτό, το οποίο, για το οποίο βέβαια είμαστε σε επικοινωνία με το αστικό κτέλ για να γίνει μια αναδιάρθρωση και στις αστικές γραμμές. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να κουμπώσουν ταυτόχρονα και, για να τακτοποιηθούν τα ζητήματα κυκλοφορίας μέσα στην πόλη.
1: Μάλιστα. Και κλείνοντας, κυρία Τογιοπούλου, νέο αστυνομικό μέγαρο. Ακούμε ότι συνεχίζετε με τις διαφωνίες, ως Δημοτική Αρχή εννοώ, αλλά και εσείς προσωπικά. Δεν συμφωνείτε με το σχέδιο όπως προωθείτε.
11: Κοιτάξτε, εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα. Δηλαδή το 2021 που ήρθε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ζήτησε από το Δήμο Πατρέων να συνενέσει ώστε να γίνει μια σημειακή τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου στην περιοχή εκεί που είναι το στρατόπεδο, πάρθηκε απόφαση, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, και είπε ναι, να αλλάξει η χρήση από δικαστικό μέγαρο που ήταν ρημοτομικά προσδιορισμένη η περιοχή εκεί σε αστυνομικό μέγαρο, αλλά στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν τεθεί και κάποια ζητήματα ότι έπρεπε τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να γίνει η πραγματική χρήση του χώρου αυτού, τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη Εσωτερικών, να διασφαλίσουν πιστώσεις και τη διαδικασία εκείνη σύνταξης πράξεων αναλογισμού για τη διάνοιξη κεντρικών δρόμων στην περιοχή, ώστε και η περιοχή να μπορεί να λειτουργεί με την εγκατάσταση τόσων πολλών αστυνομικών υπηρεσιών σε αυτό το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο, αλλά και το αστυνομικό μέγαρο να είναι λειτουργικό.
1: Κατανοητό. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως σε μια, γιατί και εκεί η περιοχή είναι πυκνοδομημένη σχεδόν από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι.
11: Δεν άκουσα τι είπατε.
1: Πώς θα μπορούσε να γίνει και αυτή η διαδικασία της διάνοιξης δηλαδή των νέων δρόμων, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι με ένας δρόμος είναι που οδηγεί εκεί και που λειτουργεί ως έξοδος. Γιατί μιλάμε για μια πυκνοδομημένη περιοχή και εκεί, έτσι, οικιστική.
11: Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσδιορίζονταν οι δρόμοι που έπρεπε κυρίαρχα να διανοηγούν. Δηλαδή κάνει λόγο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Οδό Παπάγου, ο οποίος είναι ένας προβλεπόμενος δρόμος στο σχέδιο πόλης, αδιάνοικτος, ο οποίος ενώνει την περιοχή εκεί περίπου που είναι το αστυνομικό μέγαρο με την μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, δηλαδή συμβάλλεται στο ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου, και σε μήκος περίπου 800 μέτρων είναι τελείως αδιάνοικτος. Μιλάει για διαπλάτηση του εξοδού
1: ελικάνος. Δεν πρέπει να τα κάνει ο Δήμος αυτά όμως, γιατί τις διανοίξεις ξέρουμε ότι τις κάνει ο Δήμος.
11: Τις διανοίξεις ο Δήμος τις κάνει, και τις κάνει σηκώνοντας ένα βάρος το οποίο είναι τεράστιο και κάθε χρόνο ελαφρώνει τις υποχρεώσεις που υπάρχουν στα βάρη των ακινήτων από τις δυνατότητες τις οικονομικές που έχει.
1: Όταν όμως πρακτικά ζητούσατε χρήματα δηλαδή για να προχωρήσετε.
11: Το συλλογικό όργανο λοιπόν της πόλης τι είπε το 2021, ότι εγώ ως Δήμος δεν μπορώ να σηκώσω αυτό το βάρος προκειμένου εσείς να έρθετε και να εγκατασταθείτε εκεί. Αφού θέλετε λοιπόν εγώ να τροποποιήσω το ρημοτομικό σχέδιο της πόλης και να πω ότι επιτρέπεται εκεί να γίνει αστυνομικό μέγαρο, οφείλεις και εσύ, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, να βρείτε τα χρήματα ώστε να διασφαλίσετε αυτές τις διανύσεις. Και το Υπουργείο δεν αντέδρασε τότε. Δεν είπε ότι εγώ δεν μπορώ να βρω. Η συνεννόηση που υπήρχε τότε με την αστυνομία, με την αστυνομική διεύθυνση που είχε υποβάλει το αίτημα και υπήρχε μια. Από εκεί είχε έρθει το αίτημα, ήταν ότι είναι αναγκαίο να διανοηγούν αυτοί οι δρόμοι. Mm. Λέμε λοιπόν ότι αυτοί οι δρόμοι δεν υπάρχει καμία ανοίξη από κανέναν. Λένε ότι εμείς δεν δίνουμε χρηματοδοτήσεις. Αυτό ακούγεται δεξιά και αριστερά. Επίσημη απάντηση δεν έχουμε. Άρα τι λέμε, ότι αν έρθουν να εγκατασταθούν εκεί, οι ίδιοι θα αντιμετωπίσουν από την πρώτη μέρα καταρχάς τα προβλήματα.
1: Ναι.
11: Και η κοινωνία,
1: άρα ο Δήμος δεν έχει κάποιο μέσο
11: να εμποδίσει. Όταν έχει ένα οικόπεδο το οποίο έχει ένα δρόμο μόνο διανοιγμένο από τους τέσσερις, δηλαδή περιμετρικά γύρω-γύρω από το οικόπεδο αυτό που πρόκειται να εγκατασταθεί το αστυνομικό μέγαρο, προβλέπονται τέσσερις δρόμοι, από τους οποίους είναι μόνο ένας διανοιγμένος, ειδικάδος, στενός δρόμος.
0: Άρα είναι ένας τυφλός χώρος επί της ουσίας.
11: Παρακαλώ, δεν σας άκουσα.
0: Λέω, είναι ένας τυφλός χώρος, ένα κτίριο που δεν
11: είναι
0: έχει
11: δρόμο. Είναι μια περιοχή εγκλωβισμένη πολεοδομικά. Mm-hmm. Που σε εγκλωβισμένες πολεοδομικά περιοχές, για να πάρεις να εγκαταστήσεις μια τέτοια μονάδα κρατική, που θα έχει αυξημένη επισκεψιμότητα τόσο από τους εργαζόμενους εκεί, όσο και από εκείνους που θα εξυπηρετούνταν ή εκείνους που θα φιλοξενούνται, γιατί θα είναι και το τμήμα μεταγωγών εκεί. Είναι απαραίτητο να έχεις διασφαλίσει δρόμους άμεσης επικοινωνίας και διαφυγής, να σας το πω έτσι. Πρώτον. Και δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσεις τους όρους ότι εκεί, πηγαίνοντας εκεί, δεν θα υποβαθμίσεις τη ζωή των κατοίκων κατά μήκος της οδού Παρασκευοπούλου, που είναι η πρώτη σήμερα κάθετη δίπλα ακριβώς από το σημείο που θα γίνει το αστυνομικό μέγαρο. Υπάρχουν δύο νηπιαγωγεία, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο που λειτουργούν.
1: Ναι. Οπότε, κυρία Τογιουπούλου, κλείνοντας, εφόσον δεν έχουν εκπληρωθεί αυτοί οι όροι που είχατε ζητήσει και θέσει, τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και σε εσείς?
11: Εμείς λέμε ότι θα αντιδράσουμε με οποιονδήποτε τρόπο στις εργασίες ανέγερσης αυτού του, του κτηρίου.
1: Δηλαδή, πώς μπορεί
11: πρέπει
1: να
11: γίνει αυτό? Πρέπει να τηρηθούν τα συμφωνημένα, αν θέλουν να προχωρήσουμε ασφάλεια. Να ξέρουμε
1: δηλαδή,
11: ότι
1: θα κάνετε κινητοποίησεις, θα αποκλείσετε και το χώρο
11: σου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τογιοπούλου.
1: Καλά θα περάσουμε πάλι σε αυτή την πόλη. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε
11: πολύ. Οι κινητοποιήσεις όταν γίνονται, δεν γίνονται γιατί κάποιοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Γίνονται γιατί κάτι δεν γίνεται καλό για την κοινωνία. Και άρα με κάποιο τρόπο η κοινωνία πρέπει να αντιδρά και να διαμαρτύρεται. Γιατί αν η κοινωνία δεν διαμαρτύρεται, κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται και δεν παίρνουν το μήνυμα. Θεωρούν ότι όλα καλώς είναι γινωμένα και άρα θα περάσει και αυτό. Δεν μπορεί να περάσει και αυτό. Και το λέω με πολλούς τρόπους και το λέω και το επαναλαμβάνω.

0: αυτό που κάνετε για να γίνει, έχει ακολουθήσει και αλληλογραφία. Για να γίνει αυτό, ένα, δύο, τρεις, πέντε δρόμοι πρέπει να διανοηθούν με αιτιολογία. Και δεν έχουμε πάρει απάντηση.
1: Όταν
0: λοιπόν θέλει κάποιον έναν έγγραφο, του το λες, το ξαναλες, δεν σου απαντάει. Με τι άλλο πρέπει να κάνεις δηλαδή. Δεν πρέπει δεν είναι μόνο έγγραφο της Στογιοπούλου ή του Πελετίδη, αλλά είναι ζητούμενο από μια ολόκληρη κοινωνία.
1: Κατανοητόν. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Τογιοπούλου.
2: Βγάλει τις σημαίες από τον ντουλάπι και
1: τις ντουντούκες.
2: λοιπόν, είπα αυτό στην κυρία Τογιοπούλου, διότι ένας φορέας, όπως είναι μια δημοτική αρχή, πρέπει να ακολουθεί άλλες διαδρομές και όχι να σφυρίζει, βγείτε στους δρόμους, πάρτε σημαίες και πάμε. Έτσι. Βέβαια, αυτό μπορεί να ταυτίζεται απόλυτα με τον ιδεολογικό χώρο στον οποίο ανήκει η Δημοτική Αρχή, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Όπως βλέπεις τώρα, για τα συζητήσαμε τώρα δύο θέματα, Σωτήρη, και τα δύο...
1: Καλά, το κάθε ένα ξεχωριστό από μόνο του, ναι, θέλει μια εκπομπή.
2: Όχι, άλλο λέω.
1: Ναι.
2: Και τα δύο όμως είναι σε ένα, κατά κάποιο τρόπο, δεν έχουμε πρόοδο, δεν έχουμε εξέλιξη.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Να σου πω, κλείνοντας, και μία ειδησούλα που έχουμε από τον συνάδελφο τον Προκόπη του Κόγκο πριν από λίγο, επειδή ήταν στο δικαστήριο για την υπόθεση της Αχαϊκής. Σήμερα εισήχθη η υπόθεση στο εφετείο με 27 κατηγορούμενους αυτή τη φορά. Αυτούς που είχαν καταδικαστεί στην πρώτη δίκη πήρε αναβολή.
2: Ήμουν 9 και γέρασε.
1: Για τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Αυτό, έκανε να πάρει αναβολή.
1: 30 Σεπτεμβρίου. Κάποιοι από τους κατηγορούμενους εμφανίστηκαν και ζήτησαν διορισμό δικηγόρο από το δικαστήριο, γιατί για τους δικούς τους λόγους δεν είχαν δικηγόρο. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις επικαλείται ο κατηγορούμενος αδυναμία οικονομική.
2: Μάλιστα.
1: Μαρίνα. Έτσι,
2: οι άνθρωποι της Αχαϊκής δηλαδή.
1: Όχι, της Αχαϊκής, μπορεί να ήταν κάποιοι υπάλληλοι τέλος πάντων που δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια να προσλάβουν δικηγόρο. Λοιπόν, αυτά τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να μπούμε σε κρίση για αυτό το θέμα. Διόρισε δικηγόρο στο δικαστήριο και έδωσε διέκοψε μάλλον.
2: Μόνο γέλια μου προκαλεί. Μάλλον κλαψίγελο μου προκαλεί αυτή η υπόθεση.
1: Τι, ανοίγεις τώρα συζήτηση και 10:59.
2: Δεν είναι ανάγκη.
1: Άστον, το κουβεντιάσουμε στην επόμενη.
2: Εδώ θα συζητάμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη από την
1: Πελοπόννησο. Το ζήτημα δεν είναι αυτό.
2: Πρώτα ο Θεός βέβαια.
1: Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Θα δοθεί, θα αποδοθεί δικαιοσύνη κάποια στιγμή και με αυτήν. Το θέμα είναι να επιστραφούν τα 209 εκατομμύρια.
2: Με συγχωρείς, Σωτήρη, όταν μια υπόθεση ευτελίζεται στο πέρασμα των ετών. Άρα λοιπόν για ποια απόδοση δικαιοσύνης μιλάς μετά από 20 χρόνια.
1: Σε πρώτο βαθμό και θα ξαναπαραχθεί. Λοιπόν, τα 209 είναι να επιστραφούν πίσω που τα φορτωθήκαμε εμείς οι φορολογούμενοι.
2: Θα τα επιστρέψουν όπως.
1: Λοιπόν, μαζί μας ήταν και σήμερα, κυρίες και κύριοι, το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
2: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζουγιάννη
2: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Θα τα πούμε πάλι αύριο, κυρίες και κύριοι, στους 103,9.
2: Πρώτα ο Θεός.
1: Συντονισμένοι.
2: Και ετοιμάστε τα, όπως είπες πριν, τα πουγκιά να βάλουμε μέσα τα κλοπημαία. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, να είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα και να αφήνουμε χρόνο να καλλιεργούμε την αγάπη, την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη. Να είστε καλά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρεθούν σήμερα οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα. Στους δρόμους ξανά οι συνταξιούχοι της Αθήνας πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοντζιά με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες» και ο Σπύρος Χαλικιάς βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι χαιρετισμοί και οι ομιλίες των συνδικαλιστών εδώ στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοντζιά. Ήδη η πορεία έχει βγει στο δρόμο και βρίσκεται στην Ομόνοια με κατεύθυνση από τη Σταδίου στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα καταλήξει. Εκεί θα είναι η διαμαρτυρία τους έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ξέρω αν ακούγονται τα συνθήματα από την πορεία. Όπως το είπες και εσύ, το βασικό σύνθημα είναι ότι η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες. Έχουν ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο όλες οι οργανώσεις των συνταξιούχων. Ζητούν πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις τόσο στις κύριες όσο και επικουρικές συντάξεις, την άμεση καταβολή των δώρων καθώς και των αναδρομικών τους που αφορούν το επίμαχο εντεκάμινο και τέλος την οριζόντια κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για το σύνολο των συνταξιούχων. Πολλοί κόσμος εδώ, πολλά πανώ, ηλικιωμένοι, ακόμα και με άνθρωποι με οξυγόνο έχουν έρθει εδώ να διαδηλώσουν. Έχει ξεκινήσει η πορεία, βρισκόμαστε στην Ομόνοια, στην αρχή της Σταδίου, με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα και το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ο δρόμος έχει κλείσει, Σπύρο, ή είναι κανονικά
2: Είναι κλειστή και στα δύο όλος ο δρόμος και γίνονται περιφερειακές κίνησεις των αστυνομικών για να
1: για τα οχήματα.
2: Για τα οχήματα αυτοκίνητα, ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο Χαλικιά. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Πήγες της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η κίνηση του κ. Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης, με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό ή επιλείψιμο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Έχμες κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας στην παρουσίαση βιβλίου, χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, τονίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίζει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επισήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις του ακροτηρίου, με τις διαμαρτυρίες ωστόσο από συγγενείς θυμάτων για ακαταλληλότητα της αίθουσας να συνεχίζονται. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης, προσθέτοντας ταυτόχρονα πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια νέα επίθεση την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες. Χθες το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Σαφάρι ελέγχων εξαπολύει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος Ιαδέ σε νησιά και τουριστικές περιοχές με τη χρήση τάμπλετ, στα οποία έχει ενσωματωθεί η ψηφιακή εφαρμογή Έλεγχος Live με το φορολογικό προφίλ κάθε επιχείρησης, αλέχοντας και τη συνδρομή τα τελευταία χρόνια drones και τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο για το φετινό καλοκαίρι σχεδιάζονται περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι σε πολυσύχναστες παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σημεία με μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Με βάση παλαιότερους ελέγχους, στη θερινή σεζόν εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα φοροδιαφυγής που αφορούν σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. 4 νέα περιστατικά με μετανάστες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης καταγράφονται τις τελευταίες ώρες. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα 3 επιχειρήσεις του λιμενικού συνολικά βρέθηκαν σε βλέμβους περισσότερα από 160 άτομα. 2 επεισόδια μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 15χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 13χρονο, ενώ στο περιστατικό στη συνέχεια ενεπλάξαν και άλλοι ανήλικοι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, 14χρονος γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο και στην πλάτη από άγνωστο, τον οποίο είχε καλέσει στο σημείο ο 15χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, προανάκριση διενεργείται από την αστυνομία. Σε άλλα διεθνή, αυξήθηκε στα 13 άτομα ο αριθμός των κρουσμάτων Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε ο ιός, καθώς η Ισπανία ανακοίνωσε νέο κρούσμα μεταξύ των ασθενών που είναι σε καραντίνα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα, στην Αθήνα να φτάνει έως 30 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο?
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι

Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε εδώ, το ξαναλέμε, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Και σήμερα που είναι Τετάρτη 27 Μαΐου Σωτηρίου έτους 2026. Έχετε τις καλημέρες μας και από μένα, τις είχατε από το πρωί, τις ξανά έχετε και τώρα, κακό δεν κάνουν φίλες και φίλοι. Οι ευχές είναι οι καλημέρες από τον Διονύση Στεφανόπουλο, είναι από τον Γιώργο Αναστασόπουλο, ο οποίος είναι στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Νούκο λίγα και σήμερα τα θέματα τα οποία έχουμε προς σχολιασμό, φίλες και φίλοι. Εγώ και αλίμονο, χθες το βράδυ είχαμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και δεν θα πούμε κουβέντα για αυτήν, ή έχουμε εξελίξεις γύρω από τον Τζακωμό του Δημητριάδη με το Μαρινάκι και δεν θα πούμε κάτι γι' αυτό, ή σήμερα είδαμε φίλες και φίλοι ένα δισέλιδο ρεπορτάζ, διαβάσαμε, δεν το είδαμε απλώς, ένα δισέλιδο ρεπορτάζ στα νέα που αναφέρεται η έγκριτη εφημερίδα, φίλες και φίλοι, και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου εκφράζει και η εφημερίδα τα νέα την ανησυχία της για τους αλλεπάλληλους θανάτους, κάτι που εμείς το έχουμε κάνει από την προηγούμενη εβδομάδα εδώ μέσα από τις στήλες της Πελοποννήσου και του pelop.gr. Είναι θέματα λοιπόν αυτά και πολλά άλλα. Δεν είναι από την άλλη πλευρά, φίλες και φίλοι, θέμα η νέα παρέμβαση του Καραμαλή, που με πυκνότητα πια γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις από τον πρώην Πρωθυπουργό. Η νέα παρέμβαση χθες στο βιβλίο των Αρβανιτόπουλου και φίλοι για την νέα παγκόσμια τάξη, είναι, πώς δεν είναι, και αυτό είναι θέμα μείζωνα της μαζιάς. Αν το άλλο πάλι θεωρούσαμε ότι το ΑΣΕΠ ήταν ένας φορέας που μέσα από αδιάβλητες διαδικασίες έβγαιναν κάποια αποτελέσματα που είχαν σχέση, που έχουν σχέση με προσλήψεις, ιδίως με προσλήψεις, αλλά και άλλα αποτελέσματα που έχουν σχέση με προαγωγές και ούτω καθεξής. Και τώρα, σαν κεραυνός ενεθρία, φίλες και φίλοι, έρχεται η είδηση. Δεν είναι η είδηση αυτή που σχετίζεται με την αξιοπιστία, με αυτή καθε αυτή την αξιοπιστία του ΑΣΕΠ, αλλά έρχεται η είδηση η οποία είναι κεραυνός ενεθρία, που σοκάρει πραγματικά, που είναι βόμβα κυριολεκτικά. Ποια είναι η είδηση αυτή? Είναι ότι εδώ και καιρό έχει στηθεί μια βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Ο ΑΣΕΠ, ναι, εξακολουθεί να παραμένει αδιάβλητος, αλλά όταν έχουμε για παράδειγμα μια προκήρυξη και προσλήψεις, επεξεργάζεται πλαστά πιστοποιητικά, και με βάση αυτά τα πλαστά πιστοποιητικά αναδεικνύονται οι επιτυχόντες και οι αποτυχόντες. Δηλαδή, αν κάποιοι δεν είχαν προσκομίσει πλαστά πιστοποιητικά για να πάρουν μεγαλύτερα μόρια, εκείνοι που έχουν θεωρηθεί αποτυχόντες θα ήσαν επιτυχόντες, φίλες και φίλοι. Πάλι και εδώ έχουν στηθεί φάμπρικες, απατεώνες και εδώ, και πού τελικά δεν υπάρχουν απατεώνες και σε ποιο χώρο δεν υπάρχουν απατεώνες. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα βλέπετε, από την Κρήτη ανέβηκαν οι διοκτικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, άλλο κύκλωμα εκεί. Και φανταστείτε, αν ήταν και επαρκής ο αριθμός των ελεγκτών, φίλες και φίλοι, και γίνονταν συστηματική, καθημερινή έλεγχη παντού, και στην Κοζάνη και στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία και στα Νησιά και στην Πελοπόννησο και στην Ατωλοκαρνανία και στη Ζάκυνθο και παντού, αν υπήρχε η δυνατότητα η έλεγχη να είναι συστηματική, καθημερινή, με μεγάλη πυκνότητα, τελικά θα φτάναμε σε ένα σημείο πολύ φοβόμαστε και σε ένα συμπέρασμα που θα έδειχνε ότι δεν είναι μειοψηφία εκείνοι οι οποίοι κλέβουν, δεν είναι μειοψηφία οι απαντεώνες, δεν είναι μειοψηφία αυτοί που κάνουν λοβιτούρες.
Είναι μεγαλύτερος ο αριθμός, πολύ πιο μεγάλος. Εδώ λοιπόν με τον ΑΣΕΠ, τώρα για να επιστρέψουμε στην βιομηχανία των πλαστών πιστοποιητικών, προσέξτε, είναι τόσο επιτίδιοι αυτοί οι απατεώνες που μπορούν να δίνουν πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3-4 μήνες αντί μιας διετίας, που πιστοποιούν, φίλες και φίλοι, ότι ο άλλος έχει τα εχέγγυα στον χώρο της πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Πιστοποιείς σε ένα Σαββατοκύριακο, δηλαδή γίνεσαι expert στην πληροφορική μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Επίσης, εξασφαλίζουν σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να έχουν πρόσθετα έγγραφα για να πάρουν περισσότερα μόρια, τους εξασφαλίζουν δικτατορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά. Απίστευτα, απίθανα πράγματα συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν την επικαιρότητα από την οποία σιγά σιγά θα αρχίσουμε να την αναλύουμε, αφού όμως πρώτα, για τη βάρνη ατμόσφαιρα, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι επιλογής του Διονύση Στεφανόπουλου.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και είπαμε σχολιάζουμε την επικαιρότητα, αυτό κάνουμε κάθε μέρα, να ασχοληθούμε λίγο, Διονύση, με τον Τζακωμό, να δούμε τι βάθος έχει με τον Τζακωμό του Ευάγγελου Μαρινάκη, με τον του εφοπλιστή και ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, δικηγόρος, γνωστός στην Αθήνα, αλλά ανυψός του Πρωθυπουργού και κυρίως είχε διατελέσει εξ απορρίτων του γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, φίλες και φίλοι. Το δεξί του χέρι, άσχετα αν σήμερα είναι παγωμένες οι σχέσεις τους. Αλλά βέβαια με τον Μαρινάκη είναι γνωστό ότι το μίσος που υπάρχει είναι αβυσαλαίο. Διότι ο Μαρινάκης έχει χρεώσει τον Δημητριάδη ότι κάποια ευθύνη έχει για τις παρακολουθήσεις που είχε υποστεί ο Μαρινάκης εκεί την περίοδο, την περιβόητη, την περίφημη περίοδο των υποκλοπών. Και προχθές που ήταν το παιχνίδι, ο τελικός ήδη είχε πάρει τη θέση του. Γνωστά πράγματα λέμε, αλλά θα σας εξηγήσουμε γιατί τα λέμε, φίλες και φίλοι. Είχε πάρει τη θέση του Δημητριάδης, μπήκε και ο Μαρινάκης στο γήπεδο και τον κάλεσε ο Μαρινάκης. Έσκυψε, τον κάλεσε κάτι να του πει στο αυτή. Έσκυψε ο Δημητριάδης και από την ώρα που κάτι του είπε ο Μαρινάκης στο αυτή, είχαμε χαστούκι του Δημητριάδη, φτύσιμο από πλευρά Δημητριάδη του Μαρινάκη, γροθιά στο μάτι του Δημητριάδη στο Μαρινάκη, σκίσιμο της μπλούζας του Μαρινάκη. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, οι κάμερες του γηπέδου κατέγραφαν, κινητά επίσης κάποιων προνοητικών και αυτά κατέγραφαν, λίγο πολύ τα είδαμε, αλλά αυτό είναι η ορατή πλευρά του λόφου, αυτό το οποίο είδαμε όλοι και λίγο πολύ ο καθένας έχει βγάλει τα συμπερασματά, δεν είναι τώρα αναγκή ο καθένας, και ιδιαίτερα εγώ να πω την υποκειμενική μου άποψη και τα λοιπά, διότι το βάθος έχει σημασία, φίλες και φίλοι, και το βάθος, σας το είπαμε, έχει πολύ μίσος αυτό το βάθος και γι' αυτό και κανένας δεν ξέρει, είναι απρόβλεπτη η όποια εξέλιξη μπορεί να υπάρχει όσον αφορά αυτό το μίσος, διότι το ξαναλέμε, ο Μαρινάκης φέρει βαρέως το γεγονός ότι κοργοί είχαν στήσει αυτοί και παρακολουθούσαν τις κουβέντες του και άλλοι έχουν υποστεί αυτό που υπέστη ο Μαρινάκης, αλλά αντιδρούν πιο χαλαρά ή δεν αντιδρούν καθόλου. Ο καθένας όμως είναι διαφορετική προσωπικότητα και εκλαμβάνει διαφορετικά, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο του συμβαίνει, πολύ περισσότερο όταν πρώτα ήταν φίλος με την οικογένεια Μητσοτάκη και είχε βάλει και πλάτη τα μέσα ενημέρωσής του και δεν ξέραμε τι άλλο, είχε βάλει πλάτη για να αναρριχθεί στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Μαρινάκης και μετά να γίνει πρωθυπουργός. Γνωστά όλα αυτά. Τώρα λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Έχουμε εξέλιξη δικαστική, διότι εδώ η εισαγγελία αυτεπάγγελτα παρενέβη και διερευνά αυτό το επεισόδιο και, φίλες και φίλοι, θεωρητικά αν ενταχθεί αυτό το επεισόδιο στις διατάξεις της αθλητικής βίας, οι καμπάνες είναι πολύ αυστηρές με βάση τον τελευταίο νόμο και οι υπέτη πάνε φυλακή. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό για τον Μαρινάκη ή τον Δημητριάδη? Η αίσθηση δική μας, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε κάνει κουβέντες με υψηλόβαθμους εισαγγελικούς λειτουργούς, είναι ότι δεν θα φτάσουν εκεί τα πράγματα, όχι διότι τα έχουν βρει οι δύο πλευρές στο παρασκήνιο, οι δικηγόροι του Μαρινάκη και του Δημητριάδη. Όχι, όχι γιατί τα έχουν βρει, φίλες και φίλοι. Αλλά διότι μάλλον δεν εμπίπτει στον αθλητικό νόμο αυτό το οποίο είδαμε στο ΟΑΚΑ. Θα φανεί, όπως και να το κάνουμε, από την εξέλιξη της εισαγγελικής διερευνητικής διαδικασίας το τι θα συμβεί, φίλες και φίλοι. Αλλά εγώ θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας υποθέσουμε ότι έπαιζα τις γροθιές εγώ με τον Διονύση, τον Στεφανόπουλο, σε έναν αθλητικό χώρο, διότι μου χρωστούσε ή του χρωστούσα, και από φίλοι που είμαστε γίναμε από δύο χωριά και παίξαμε τις μπουνιές και είχαμε μαλλιοτραβήγματα. Θα εντασσόταν αυτό στις διατάξεις αθλητικής βίας? Όχι, μου λένε, έμπειροι δικαστικοί λειτουργοί. Θα ήταν η εκδήλωση μιας προσωπικής διαφοράς ανάμεσα σε μένα και τον Διονύση, που θα αντιμετωπιζόταν στα δικαστήρια και σαν προσωπική διαφορά. Δεν θα πηγαίναμε δηλαδή με τον αθλητικό νόμο. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό και αυτό ας κρατήσουμε εν τέλει, φίλες και φίλοι, από όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, φίλε και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 27 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ανησυχία προκαλεί στην περιοχή των Καμηνίων το νέο τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου ποδηλάτης τραυματίστηκε μετά από παράσταση από όχημα. Κάτοικοι και φορείς ζητούν άμεσα μέτρα ασφαλείας, καθώς η κυκλοφορία έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τη λειτουργία της νέας Εθνικής Οδού. Στην περιοχή προγραμματίζονται περιορισμοί κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, μείωση ορίου ταχύτητας και νέες διαβάσεις. Σε απόγνωση δηλώνουν κάτοικοι της Εγκλικάθας και του Ρικανόκαμπου για την κατάσταση γύρω από το παράνομο καταβλισμό Ρωμά, κάνοντας λόγο για διαρρήξεις, προβλήματα υγιεινής και σοβαρή ανασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Ζητούν μόνιμη και οργανωμένη λύση από την πολιτεία. Συνελήφθη 40χρονος για την άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στην Πάτρα. Οι δύο ηλικιωμένοι νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου, ενώ οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης. Μεγάλες αντιδράσεις προκαλεί το νέο μοντέλο λειτουργίας του Ρωμαϊκού Οδείου Πατρών. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας ανακοίνωσε ότι το μνημείο θα λειτουργεί πλέον υπό την εποπτεία Ειδικής Επιτροπής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στα πρότυπα του Ηρωδίου, με έμφαση, όπως είπε, σε ήπιες και ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμος Πατρέων απάντησε πως το Ρωμαϊκό Οδείο παραμένει ακατάλληλο για παραστάσεις παρά τις πρόσφατες εργασίες, κατηγορώντας το Υπουργείο για έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Σήμερα ξεκινάει και η επανεκδίκαση της υπόθεσης της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με 27 κατηγορούμενους για υποθέσεις απιστίας και παράνομων δανειοδοτήσεων σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παρουσιάζεται στο Θέατρο Επίκεντρο η βιογραφία της πατρινής ηθοποιού Μέμα Σταθοπούλου με τίτλο «Η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρτό» του δημοσιογράφου της εφημερίδας Πελοπόννησος Παναγιώτη Ριγόπουλου. Στα αθλητικά, βέβαια, παραμένει το μέλλον αρκετών βασικών ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής εν ώψη της νέας σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα έργα αναβάθμισης του γηπέδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα με πιθανότητα τοπικής βροχής από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
7: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
8: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
7: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
9: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
7: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
11: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεις τα Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Εδώ με τον Διονύση Στεφανόπουλο, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Για να δούμε τώρα και το νέο κόμμα του Τσίπρα, που πλέον δεν είναι το νέο κόμμα του Τσίπρα, χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το όνομά του. Ελλάς, φίλες και φίλοι. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. ΕΛΑΣ. Τρία γράμματα μπλε, το ε, το λάμδα και το σίγμα, ένα γράμμα κόκκινο στα χρώματα της Μπαρτσελώνα, όπως είχε αναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα προσέξτε, πριν κάνουμε μια πολιτική προσέγγιση για το νέο κομματικό φορέα, πρέπει, φίλες και φίλοι, να παραδεχθούμε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το νέο κόμμα, πέτυχε μια επικοινωνιακή νίκη, διότι το hashtag ΕΛΑΣ κυριαρχεί στο πρώην Twitter, στην πλατφόρμα X, φίλες και φίλοι, από χθες, μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός στο Θησίο. Μετά τις ανακοινώσεις, το hashtag ΕΛΑΣ, φίλες και φίλοι, έγινε αμέσως πρώτο τρέντ, όπως άλλωστε και το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού. Χιλιάδες οι αναρτήσεις, τα σχόλια, υποστηριχτές του Τσίπρα ή επικριτές του Τσίπρα, που είχαν συγκρούσεις διαδικτυακές γύρω από την επιλογή του ονόματος και την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άλλοι μιλάνε για μια κίνηση με έντονο ιστορικό και συμβολικό φορτίο. Άλλοι στέκονται στην απέναντι όχθη και ειρωνεύονται την επιλογή του ακρονίμιου, γιατί το ΕΛΑΣ, φίλες και φίλοι, παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία, ή γιατί το ΕΛΑΣ παραπέμπει στον ελληνικό απελευθερωτικό σχηματισμό, τον μεταπολεμικό τότε, με τον εμφύλιο, φίλες και φίλοι, που δεν θέλουμε αυτή την ιστορία να την επαναφέρουμε, γιατί τόσο πολύ έχει τραυματίσει τη συνοχή της πατρίδας μας, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως αναπόφευκτα οι παραπομπές γίνονται, είτε αρνητικά είτε θετικά, αλλά, φίλες και φίλοι, πιστέψτε με, αυτό έχει λιγότερη σημασία. Έτσι τουλάχιστον το εκλαμβάνω εγώ. Λέγανε κάποιοι παλιότεροι ότι βρίσε με, αλλά σε παρακαλώ να πεις σωστά το όνομά μου. Εδώ λοιπόν και το ΕΛΑΣ λέγεται σωστά από την πλευρά των χρηστών στο διαδίκτυο, και το όνομα του Τσίπρα φυσικά λέγεται σωστά, οπότε αυτή είναι η πρώτη μεγάλη νίκη. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη νίκη που πέτυχε το νέο κόμμα, φίλες και φίλοι. Ποια? Το να μονοπολίσει δηλαδή τη δημόσια συζήτηση και να επιμηληθεί στην πολιτική ατζέντα από το πρώτο κιόλας βράδυ. Και εδώ τώρα, όταν ζούμε σε μια εποχή όπου η πολιτική επιρροή μετριέται και με όρους διαδικτυακής κυριαρχίας, το γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος κατάπιε σχεδόν κάθε άλλη πολιτική επικαιρότητα στα social media, μόνο απαρατήρητο σαν γεγονός δεν μπορεί να περάσει. Ακόμα και όσοι, το ξαναλέμε, ακόμα και όσοι διαφωνούν ή αντιμετωπίζουν αρνητικά την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού, συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση, κρατώντας το νέο πολιτικό εγχείρημα στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής. Και αυτό δεν είναι λίγο. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να αναλύσουμε αυτά τα οποία είπε ο Τσίπρας, τα οποία υπόθηκαν σε έναν χώρο με πολύ κόσμο κατά το Θησίο, στο Θησίο, κατά την Ακρόπολη, που κι αυτός είναι ένα συμβολισμός, και που όλα αυτά, φίλες και φίλοι, επικοινωνιακά ήταν άρτια. Φαίνεται ότι εδώ με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο έχει δρομολογήσει την επανάκαμψή του στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά εμείς
είδαμε και τα 7 σημεία της ειρηνικής διακήρυξης, λέμε ότι είναι 7 σημεία τα οποία αυτονόητα είναι θετικά αντιμετωπίζονται από τον κόσμο, θετική δηλαδή η υποδοχή, αλλά σε θεωρητικό επίπεδο, διότι πλέον εδώ περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει τον επόμενο καιρό σε εξειδικεύσεις που έχουν σχέση με τις προγραμματικές θέσεις του και να μας πει με ποιους αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στον προγραμματικό του λόγο θα υλοποιηθούν, με ποιους, ποιοι, διότι εδώ το πράγμα ακόμα είναι στα σπάργανα. Έχουμε δει 2-3 συνεργάτες που άρχισαν να βγαίνουν από χθες κιόλας στα παράθυρα. Πρέπει να τους δούμε όλους, φίλες και φίλοι, να κρίνουμε ποια είναι η επάρκειά τους, ποιος είναι ο βαθμός της παρεμβατικότητάς τους, πόσο δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κομίζουν αυτό το νέο που επαγγέλλεται ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί? Διότι τα βαρύδια του παρελθόντος υφίστανται, φίλες και φίλοι. Το αν θα τον συνοδεύσουν ή όχι τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το νέο το εγχείρημα, αυτό είναι ένα θέμα που μένει να το δούμε. Αλλά όπως και να το κάνουμε όμως, υφίστανται αυτά τα βαρύδια και στην πρώτη στραβοτιμονιά θα έρχονται και στην επιφάνεια. Ότι τα υπενθυμίζουν, όχι ότι δεν γίνεται, γίνεται, αλλά ο Τσίπρας σου λέει ότι εγώ έπαθα, έμαθα, πανέρχομαι τώρα καθαρίζοντας τον πίνακα, όπως λέει και σε ποιο είναι το τηλεπαιχνίδι αυτό, όπως λέει η Μπεκατόρου, ποια είναι αυτή, μάλιστα, τον έχει καθαρίσει τον πίνακα, δεν παίρνει βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλει το καινούριο του Τσίπρα να μην έχει καμία διασύνδεση έμεση άμεση με το παρελθόν και πολιτικές αμαρτίες του παρελθόντος. Για την εντυμότητά του δεν τίθεται ζήτημα, είναι δεδομένη, φίλες και φίλοι. Αλλά πολιτικές αμαρτίες ούτως ή άλλως υπάρχουν. Εδώ λοιπόν με τον Τσίπρα πλέον δεν θα πλήξουμε από εδώ και πέρα, διότι είναι απόλυτα βέβαιο ότι από την ώρα που μέχρι τώρα ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει με πλήρη επαγγελματισμό. Αυτό σημαίνει, κατά τη δική μου ταπεινή εκτίμηση, ότι έμαθε. Από τι έμαθε? Από τους ερασιτεχνισμούς της διακυβέρνησής του. Και δεν τον βλέπουμε τώρα να επανακάμπτει ως ερασιτέχνης, φίλες και φίλοι. Κρατήστε τα αυτά. Δεν τον βλέπουμε να επανακάμπτει ως ερασιτέχνης. Δεν ξέρουμε τι ψάρια θα πιάσει. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε το παραμικρό. Κρατάμε αυτή την στάση την επιφυλακτική, διότι θέλουμε να τον δούμε να συνεχίσει αυτό το ξεδίπλωμα της πολιτικής του με τα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν από τον ίδιο για να την εφαρμόσουν. Και το ποια θα είναι αυτή, εδώ βλέπουμε, παρατηρούμε ότι στην δοσολογία ο πατριωτισμός έρχεται στην επιφάνεια από την πλευρά του Τσίπρα. Να δούμε πώς τον εννοεί. Αν τον εννοεί όπως τον παρουσίασε με τις πρέσπες, θα είναι μια αμφιλεγόμενη αντιμετώπιση από την πλευρά, μια μουδιασμένη αντιμετώπιση από την πλευρά των εκλογείων, των ψηφοφόρων. Αν την εννοεί κάπως αλλιώς, δηλαδή με τις πρέσπες, βγει και μας πει και ποια είναι τα αδύναμα σημεία αυτής της συμφωνίας, τα ρισκαδόρικα σημεία αυτής της συμφωνίας, σε μια λογική έμεσης ή άμεσης αυτοκριτικής, τότε μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Διότι σαν πολιτικός που διεκδικεί δεύτερη ευκαιρία, την δικαιούται, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η προσωπική μου βέβαια
άποψη, έτσι. Την δεύτερη ευκαιρία την δικαιούται. Πώς αυτή την δεύτερη ευκαιρία θα την πάρει και θα την αξιοποιήσει είναι δικό του Ευαγγέλιο. Πώς λέμε αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν είναι δικό μας. Εμείς θα κρίνουμε, θα αποφασίσουμε σαν πολίτες αν αυτό το οποίο κομίζει είναι επαρκές, ικανοποιεί. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγούδι, Διονύση μου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Η ώρα είναι 11:53 πρώτα λεπτά. Έχουμε 5-6 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Για να δούμε. Καλά, είπα αυτά τα οποία είπε ο Τσίπρας. Αλλά μίλησε και ο Καραμαλής χθες. Να δούμε λοιπόν τι είπε αυτός ο πρώην πρωθυπουργός, που είναι απαλλαγμένος πια από τα δεσμά της κομματικής ορθότητας και που δεν έχει φιλοδοξία πια για νέα αξιώματα. Αυτό επιμένει να λέει στους φίλους του Καραμαλής, φίλες και φίλοι, και γι' αυτό άλλωστε, επειδή είναι απαλλαγμένος, όπως λέμε, από βαρύδια και από τα δεσμά της κομματικής ορθότητας, παρεμβαίνει, έχει αποφασίσει να παρεμβαίνει και να μιλάει ελεύθερα. Χθες μίλησε στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, παρουσία του Αντώνη Σαμαλά, και αυτή η παρουσία ήταν ενδεικτική. Λοιπόν, ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής του Αλέκου, και τον μπερδεύουμε τον άλλον, του Αχιλλέως, ο οποίος έχει, φίλες και φίλοι, τις ευθύνες του για την τραγωδία των Τεμπών. Ο πρώην πρωθυπουργός λοιπόν έσφαξε και χθες με το γάντι τη σημερινή κυβέρνηση, την οποία έχει πάρει διαζύγιο καιρό τώρα. Αλλά μίλησε για άλλη μια φορά θεσμικά, χωρίς κανέναν φανατισμό, και ούτε εδώ να υπάρχει κάποιο στοιχείο που να φανερώνει ότι θέλει να πάρει την όποια ρεμβάς, ότι θέλει να εκδικηθεί δηλαδή. Το μεγάλο Μαξίμου, φίλες και φίλοι, δεν περνάει απαρατήρητες τις παρεμβάσεις Καραμαλή. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί εδώ κιόλας τώρα μπαίνει ένα ζήτημα. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν παρόν. Είναι υποδιαμόρφωση ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Θα το δούμε βέβαια αν αυτό έρθει στο προσκήνιο. Αλλά αν όμως όντως ιδρύσει κόμμα ο Σαμαράς, εμείς ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ο Καραμαλής δεν πρόκειται να αποστεί, να εγκαταλείψει τις καταστατικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Το επώνυμο Καραμαλής είναι ταυτισμένο, φίλες και φίλοι, με τη Νέα Δημοκρατία. Το επώνυμο που έχει σχέση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και με τον ίδιο. Αλλά όταν όμως είναι πλήρως αποστασιοποιημένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι αντανακλάσεις λειτουργούν σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους της παράταξης. Και προσέξτε, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανή αυτή η υπόθεση εργασίας. Πιθανό και να ιδρυθεί νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, πιθανό και να πάνε σε αυτό το νέο κόμμα Καραμαλική. Όχι με προτροπή του Κώστα Καραμαλή, αλλά ούτε και με αποτροπή. Να πάνε αυτοβούλως, γιατί αυτό θα θέλουν να κάνουν, ή διότι θα τους έχει πείσει ο Αντώνης Σαμαράς, ή διότι αισθάνονται άβολα μέσα στη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ξαναλέμε, χωρίς να τους πει κουβέντα ο Καραμαλής. Τι λέτε, δεν θα παίξει ρόλο αυτό το γεγονός ως προς την επιρροή που θα έχει στην κάλπη όταν είναι Καραμαλική στα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, ακόμα και αν δεν τους έχει προτρέψει ο Κώστας Καραμαλής? Αυτό το πράγμα θα επηρεάσει, φίλες και φίλοι, τους ψηφοφόρους.

φίλες και φίλοι, διότι θεωρεί κιόλας, πέραν του σκανδάλου, ότι γίνεται και κακομεταχείριση της δικαιοσύνης. Κακομεταχειρίζεται βάναυσα η δικαιοσύνη στην Ελλάδα κατά τον Καραμαλή, και ο Καραμαλής με τους αρμούς του κράτους δικαίου δεν κάνει εκτός αυτό, είπε χθες, φίλες και φίλοι, παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα όμως είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ότι δεν είναι ελαφριές κουβέντες αυτές. Και είπε και κάτι άλλο χθες. Πάλι απάντησε σε αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μητσοτάκης πρώτα έλεγε Μητσοτάκης ή Χάος και μετά έλεγε τι θέλετε, Μητσοτάκη ή Τσίπρα ή Ανδρουλάκη ή Κωνσταντοπούλου. Τι θέλετε, κάποιον που να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα χαράματα και να κρατήσει στιβαρά το τιμόνι της χώρας στα χέρια του, ή θέλετε να το σηκώσει κάποιος άλλος και να οδηγηθούμε σε αχαρτογράφητα νερά. Αυτά λέει. Άρα δηλαδή τι λέει, ότι εγώ είμαι η πολιτική σταθερότητα. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης. Είτε με τη μία εκδοχή, είτε με την άλλη εκδοχή, είτε με το χάος, είτε με τα πρόσωπα των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό λέει. Έρχεται λοιπόν ο Καραμαλής και του λέει, ας αυτή η πολιτική σταθερότητα στην άκρη. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα χωρίς να υπάρχει κοινωνική συνοχή. Και πραγματικά, φίλες και φίλοι, όταν βλέπουμε, παρατηρούμε αυτά τα οποία παρατηρούμε με την ακρίβεια, με το ένα με το άλλο, όταν το κράτος δικαίου, όταν, το ξαναλέμε, μια σειρά από ζητήματα όπως τα σκάνδαλα, όπως τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, ήδη υφίστανται και απασχολούν την πολιτική ζωή του τόπου, για ποια πολιτική σταθερότητα μιλάμε χωρίς να υπάρχει κοινωνική συνοχή? Αυτά του λέει, αν θα τα ακούσει ή όχι, έστω και την ίστατη ώρα Μητσοτάκης, αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Πάντως ο Καραμαλής είπε και ελάλησε και αμαρτία μου και έχει, τελειώσαμε, φίλες και φίλοι. Αύριο πάλι Θεού θέλοντος εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 Μεγάγκυκλους ήταν και σήμερα Διονύσης Στεφανόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγει από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στη Βουλή το επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο που απαγορεύει

0: Την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια. Συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Ράντο, που θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Πράγματι, εντός των προσεχών 10 ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, είτε αυτά είναι μισθωμένα είτε ιδιόκτητα. Αυτό γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα. Όπως είπε ο Υπουργός, αν και τα θανατηφόρα ατυχήματα που εμπλέκονται τα πατίνια είναι λίγα, δύο πέρυσι και ένα φέτος, τα επείγοντα στα νοσοκομεία είναι γεμάτα από τραυματισμένους ανήλικους. Ο κύριος Κυρανάκης απίφθινε αυστηρή σύσταση προς τις επιχειρήσεις που πολλούν ηλεκτρικά πατίνια με όρια ταχύτητας άνω των 25 χιλιόμετρων να σταματήσουν να το κάνουν, γιατί αποτελεί, όπως είπε, παράνομη πράξη που διώκεται ήδη και με το νέο νόμο θα διώκεται ακόμη πιο αυστηρά. Τέλος, Γαλάτια, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι με το νέο νομοσχέδιο θα επεκταθεί το πλαίσιο ασφάλισης και στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτικής χρήσης πατίνι.
0: Αρισιτής ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το ακίνητό του που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει βέβαιος πως θα αθωωθεί στα δικαστήρια και προαναγγέλει πως ακολούθως θα καταθέσει αγωγή κατά του κυρίου Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική, όπως λέει σε βίντεο που ανήρτησε. Πηγές της Καριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η κίνηση του κυρίου Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που φέρει το όνομα Ελλάς. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, είπε στο Όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επανήλθε με την ίδια και ίσως πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Χθες από την εκδήλωση στο Θησείο, ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Εχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας στην παρουσίαση βιβλίου, χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, τονίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επεσήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρεθούν σήμερα οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες και Αθήνα. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31η Αυγούστου. Από τα μέσα του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου, η επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και διεκπεραίωσης ετοιμάτων των ασφαλισμένων, όπως εκτιμάται από τον ΕΦΚΑ. Σε μία ώρα, ο διοικητής του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, Αλέξανδρος Βαρβέρης, θα παρουσιάσει την πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου. 4 νέα περιστατικά με μετανάστες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης καταγράφονται τις τελευταίες ώρες. Σε εξέλιξη, 3 επιχειρήσεις του λιμενικού, ενώ συνολικά βρέθηκαν πάνω σε λέμβους 160 άτομα. Βίαιο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης. 14χρονος γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη 15χρονος. Διενεργείται προανάκριση από την Ελλάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε υπεραγορά τροφίμων κόσερ στη συνοικία Golden Green του Λονδίνου, που έχει τεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες. Χθες το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό, έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Θα και μετά τις εκλογές.
10: Αχ, και να ξέρω.
11: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
12: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
11: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
12: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
10: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι ο Χρήστος Βεργενέξης, απέναντί μου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Ακούτε Πελοπόννησος FM, συντονισμένοι πάντα στους 103,9. Θα τα πούμε μέχρι και τη μία, όπως συμβαίνει καθημερινά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Κεντρικά θέματα συζήτησης, η πολιτική επικαιρότητα μετά την επισημοποίηση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων και θετικών και αρνητικών. Είναι από χθες το βράδυ, σε ελάχιστα λεπτά από ό,τι έβλεπα, ήταν νούμερο ένα σε όλους τους σχολιασμούς σε όλα τα social media το όνομα του κόμματος. Άρα νομίζω σε επικοινωνιακό επίπεδο το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα κάτε με πέτυχε. Θα μας τα πει σε λίγο όμως ο ειδικός επί του θέματος επικοινωνιολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, ο Σταύρος Κονταξής, με τον οποίο θα έχουμε μία συζήτηση ακριβώς για αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, σε μερικά θέματα δεν λέω ότι ό,τι λένε οι επικοινωνιολόγοι είναι το σωστό, λέω όμως ότι επειδή έχουν σπουδάσει το αντικείμενο μπορούν να κρίνουν πολύ περισσότερο από εμάς, όχι τη στιγμιαία αντίδραση, δηλαδή αυτή που υπήρξε χθες το βράδυ μόλις ανακοινώθηκε το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και τις επόμενες μέρες, αλλά ένας επικοινωνιολόγος, επειδή αυτό έχει σπουδάσει, επειδή σε αυτό έχει εντρυφίσει και αυτό ξέρει να κρίνει καλύτερα, πιστέψτε με, από εμάς, γιατί είναι η δουλειά του, μπορεί να καταλάβει σε βάθος χρόνου, αν θέλετε σε βάθος λίγων μηνών στην προκειμένη περίπτωση, όταν και θα έχουμε εκλογές, πόσο το συγκεκριμένο όνομα μπορεί να κάνει καλό ή κακό τελικά στον Αλέξη Τσίπρα, που επέλεξαν και στους συνεργάτες του που επέλεξαν το συγκεκριμένο όνομα. Λοιπόν, Σταύρος Κονταξής στο πρώτο μέρος, και στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε με τον πρώην βουλευτή Αχαΐας και νυν πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, επειδή ήταν παρόν χθες στην εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου που έγινε στην Αθήνα και κεντρικός ομιλητής, ένας μάλλον από τους ομιλητές, ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Αυτά που είπε ο Κώστας Καραμαλής θα συζητήσουμε με τον κύριο Νικολόπουλο, αλλά και επειδή πάντα ένας Νικολόπουλος έχει στο συγκεκριμένο θέμα περισσότερες πληροφορίες, και για το επεισόδιο που συνέβη την Κυριακή το βράδυ στον τελικό, στο περιθώριο, πριν αρχίσει ο τελικός του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ για το Final Four, ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας θέμα. Σταύρος Κονταξής, σας καλημερίζω κύριε Κονταξή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εδώ παρακολουθώ τις εξελίξεις.
0: Ωραία, λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι εσείς, επειδή το έχετε σπουδάσει το αντικείμενο, έχετε εντρυφήσει και σίγουρα έχετε, μπορείτε να καταλάβετε πράγματα που είναι πιο εύκολο να τα καταλάβετε εσείς από ότι εμείς, όχι στη στιγμιαία ανακοίνωση του ονόματος ΕΛΑΣ, αλλά στην πορεία του τι θα κάνει. Ερώτημα πρώτο, κύριε Κονταξή. Τι σκεφτήκατε, η πρώτη σας σκέψη, μόλις ακούσατε το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα?
1: Απλά επιβεβαίωσα αυτά που καταλάβαινα από την ομιλία πιο πριν. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε επιλέξει συνειδητά και ορθά στρατηγικά, κατά την άποψή μου, να τραβήξει ένα ξεκάθαρο ρήγμα από την απέναντι πλευρά και να σταθεί ξεκάθαρα σε ένα αριστερό χώρο. Αυτή η επιλογή έχει να κάνει στρατηγικά, γιατί λέω είναι σωστή στρατηγικά, διότι πολύ απλά η λογική του είναι: θέλω να περιχαρακώσω και να κλειδώσω το αριστερό ακροατήριο, το οποίο έχει συγκεκριμένα στοιχεία και στα οποία μπορεί να απευθυνθεί, και μετά, αφού το μαζέψω αυτό το ακροατήριο, να πάω να χτυπήσω τι μπορώ να πάρω από το κέντρο. Άρα λοιπόν είναι πολύ ξεκάθαρη η επιλογή αυτή, και είναι και σωστή κατά τη γνώμη μου, γιατί πολύ απλά, παρά τα περιαντηθεί του θρυλούμενα στη χώρα, ουδέποτε είχαμε κυριαρχικό καθαρό κεντρό ακροατήριο. Υπάρχουν, είναι εκεί πέρα, αλλά δεν αρκούνε για να συνθέσουν μια μεγάλη δυναμική διακυβέρνηση. Τους χρειάζεσαι, αλλά δεν μπορείς να ξεκινάς από αυτούς.
0: Ναι, ωραία. Λέτε λοιπόν ότι ξεκινάει από το δικό τους εισαγωγικά ακροατήριο και στην πορεία θα προσπαθήσει να μπει για να ψαρέψει, γιατί θα χρειαστεί πολλούς ψήφους, και από το κεντρό ακροατήριο.
1: Ακριβώς.
0: Σας ρωτάω, κύριε Κονταξή, μήπως και το ΕΛΑΣ και η γενικότερη αυτή που λέτε σε πρώτη φάση ότι δείχνει να αριστερίζει το κόμμα του, μήπως αποθαρρύνει πάλι κάποιους από τους κεντρώους και πούν «Α, πάλι θα είναι πολύ αριστερός ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ τον περιμέναμε ίσως πιο κεντροαριστερό ή πιο κεντρό».
1: νομίζω ότι περισσότερο έχει βάλει ένα στοίχημα, το οποίο μένει να δούμε αν θα κερδιθεί. Το στοίχημα που έχει βάλει είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ότι η δημοφιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πέσει πάρα πολύ και θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του ότι όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα, στο Τσίπρας απέναντι σε Μητσοτάκη οι κεντρώοι θα πάνε προς αυτόν. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό απαραίτητα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι αυτή η ανάγνωση, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, όλα ξεκινάνε πρώτα και κύρια από το εκλογικό μας σύστημα. Το εκλογικό μας σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο ευνοεί αποκλειστικά το δικοματισμό.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουμε ενισχυμένη αναλογική, έχουμε μπόνους στο πρώτο κόμμα. Αυτό σημαίνει τι? Αυτό σημαίνει ότι ιστορικά και αντικειμενικά χρειαζόμαστε διπολισμό. Αν καταφέρει ο Αλέξης Τσίπρας να γίνει ο δεύτερος πόλος, θα προσπαθήσει πάρα πολύ δυναμικά να πάρει και τα κομμάτια της δυσαρέσκειας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να ενισχυθεί περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Αυτό το ακούω, είναι πολύ σωστό και θα ήθελα και οι ακροατές να το βάλουν στο μυαλό τους. Λέει δηλαδή ο κύριος Κονταξής, αν και το είπε πολύ ξεκάθαρα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω ερμηνεία, λέει ο κύριος Κονταξής ότι αν, στο ερώτημά μου, αν ο κύριος Τσίπρας επέλεγε κάτι πιο μετριοπαθές, δεν θα φαινόταν έντονη η διαφοροποίηση των δύο πόλων. Αυτό λέτε, έτσι? Άρα έπρεπε ο κύριος Τσίπρας να χαράξει ξεκάθαρα την πολιτική και τη γραμμή ότι είμαι αντίθετος πόλος και με αυτή να πορευτεί.
1: Ακριβώς. Αυτό που δεν έχει καταφέρει να κάνει το Πασόκ όλο αυτό το διάστημα. Για διάφορους λόγους. Δεν έχει σημασία γιατί δεν το έχει καταφέρει, αλλά το Πασόκ δεν έχει καταφέρει να γίνει ο έτερος πόλος. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και θα τον κατασπαράξουν τα δύο άλλα κόμματα στην πορεία.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι και το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, που ίσως δεν έχει ακόμα ξεκάθαρα, έτσι, πολιτικά χαρακτηριστικά, εννοείται ότι αυτά τα δύο κόμματα θα κατασπαράξουν το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, γιατί δεν έχει ξεκάθαρη.
1: Όχι, δεν εννοούσα την κυρία Χαριστιανού, εννοούσα τον Αλέξη Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Χαριστιανού κατ' εμέ δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάτι το οποίο θα μακροημερεύσει αν δεν υπάρχουν στην πορεία συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν.
0: Σωστά.
1: Γιατί η πολιτική είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι τόσο απλό να πάρει την δημοφιλία της στιγμής και να γυρίσει και να πεις παιδιά κάνω ένα κόμμα και θα πω πέντε πράγματα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται να υπάρχουν στελέχη τα οποία θα υποστηρίζουν κάθε μέρα το αφήγημα με συνέπεια στα κανάλια όπου βγαίνουν, στα ραδιόφωνα, να μιλάνε ξεκάθαρα, να βάζουν πλαίσιο. Χρειάζεται να υπάρχουν στελέχη τα οποία ξέρουν να πάνε να κάνουν εκλογές, ξέρουν να πάνε να μαζέψουν ψήφους. Γιατί δεν είναι εύκολο χόμπι το να μαζεύεις ψήφους. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε κιόλας ότι στο ΣΥΡΙΖΑ καλή ώρα του Αλέξη Τσίπρα δεν μάθανε να έχουν σοβαρές περιφερειακές οργανώσεις με πολύ δυνατά είτε βουλευτικά γραφεία είτε τοπικές οργανώσεις που μπορούσαν να μαζεύουν συνέπεια ψήφους, και γι' αυτό όταν άρχισε να υπάρχει δυσκολία άρχισαν να χάνουν ολόκληρες περιοχές σε μια νύχτα. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος, αλλά είναι αυτά που κερδίζουν τις εκλογές.
0: Ναι. Κοιτάξτε κύριε Κονταξή, αυτό ακριβώς που λέτε το έχουμε ζήσει και το έχουμε βιώσει και εμείς εδώ στην Πάτρα, γενικότερα στη Δυτική Αχαΐα, αρκεί να πω ότι σε περιόδους που μεσουρανούσε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και μετά δεν είχε δικά του στελέχη να προτείνει για το Δήμο ή για την Περιφέρεια και έψαχνε να βρει, λέω, το πλέον αντιπροσωπευτικό. Έτσι, που μπορεί μάλλον να μην είναι και το πλέον αντιπροσωπευτικό.
1: Όχι, είναι το ίδιο πράγμα ανά την ελληνική περιφέρεια.
0: Σωστά, αυτό γινόταν. Δεν είχε δικά του στελέχη γιατί δεν δούλευαν οι τοπικοί.
1: Ναι. Και σε επιμελητήρια και σε φιλικαλικούς φορείς δεν υπήρχαν άνθρωποι να κατεβάσουν και να εκφράσουν την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυρίαρχο κόμμα και κυβέρνηση, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πέστε μου κάτι κύριε Κονταξή, πάνω σε αυτό που είπατε για το Πασόκ. Μπορεί το Πασόκ τώρα που βλέπει προς τα που πάει και προς τα που θα κατευθυνθεί πλέον ο κύριος Τσίπρας και βλέπει φυσικά και το που κατευθύνει τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί αυτό που είπατε ότι αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ, μπορεί να κάνει κάτι τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης και να δώσει συγκεκριμένη ταυτότητα στο Πασόκ, ή έχει χαθεί το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό?
1: Κατά τη γνώμη μου, το Πασόκ έχει τρία πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι έχουν μπερδέψει όλη αυτή την ιστορία που υπάρχει εκεί πέρα έξω με το ωραία χρόνια, χρόνια Πασόκ, τότε με Πασόκ είχαμε λεφτά και όλα αυτά, που τα λέμε όλοι μεταξύ μας και κάνουμε πλάκα, έχουν μπερδέψει αυτό και το θεωρούν brand, ενώ στην πραγματικότητα είναι meme. Δηλαδή νομίζουν ότι υπάρχει κάποιο είδους συναισθηματικό δέσιμο με το κόμμα και με αυτά, και το, στο οποίο αυτό, επενδύοντας αυτό, θα ξυπνήσουν αναμνήσεις και μνήμες και θα βρεθούν από κάπου κρυμμένοι χιλιάδες, εκατομμύρια ψηφοφόροι να πάνε να ψηφίσουν Πασόκ. Αυτό δεν υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπουμε και πράγματα τα οποία, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, εγώ τα θεωρώ καραγκιοζηλίκια. Τα πράσινα αυγά με τον ήλιο του Πασόκ στις φωτογραφίες και όλα αυτά, τα οποία είναι γελιότητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν κερδίζεις. Δεν έχουμε κάπου αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάπου στρατιές μουτζαχεντίν ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλου, οι οποίοι περιμένουν τα σύμβολα για να πάνε. Υπάρχει, ο κόσμος έχει αλλάξει. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εύκολα μπορούν να μετακινηθούν, μπορεί να συμπαθούν κάποιον κάποια αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι οπαδοί όπως ήταν κάποτε. Είναι ψηφοφόροι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι το πρώτο μεγάλο λάθος. Το δεύτερο λάθος που υπάρχει είναι ότι έχει δώσει μια απίστευτη αδυναμία στην παραγωγή στελεχών. Δηλαδή ψάχνω να βρω ένα στέλεχος που να γυρίσει να πει ότι ωραία, παιδί, αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος. Είναι και να κάνει. Ο οποίος δεν είναι ο Παύλος Γερουλάνος ή η Άννα Διαμαντοπούλου και δεν υπάρχει. Δηλαδή, άμα δεν μπορείς να παράξεις ούτε ένα στέλεχος. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Αυτοί που εμφανίζονται και εκπροσωπούν το Πασόκ, αδιάφοροι είναι.
0: Ναι.
1: Ή τέλος πάντων, δεν του κάνουν και απαραίτητα καλό. Δηλαδή, ο Χάρης Δούκας, που είναι δήμαρχος Αθηναίων, όποτε μιλάει, κακό κάνει στο Πασόκ. Δεν κάνει καλό, γιατί το ζόρι του Χάρης Δούκα είναι να πέσει ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: είναι εμφανές ότι συμφωνεί με τη στρατηγική.
0: Και είναι και εμφανές. Ναι.
1: Και το τρίτο πρόβλημα που έχει το Πασόκ είναι ότι έχει εγκλωβιστεί σε μια στρατηγική που λέγεται ότι εγώ είμαι το θεσμικό κόμμα. Ότι εγώ είμαι θεσμικό. Εγώ πάω με τη διαδικασία. Δεν είμαι χουλιγκάνος, δεν είμαι και δεν ξέρω εγώ τι. Και σε αυτό το πλαίσιο, ενώ και εντάξει, δεν είσαι θεσμικό, είσαι το θεσμικό, είσαι αυτό, ωραία, τι έχεις να προτείνεις. Δεν υπάρχει μια πρόταση η οποία να ακούγεται, γιατί προτάσεις έχει το Πασόκ, αλλά δεν ακούγονται οι προτάσεις του. Δεν βγαίνουν μπροστά οι προτάσεις του. Δηλαδή περισσότερο μπαίνει το εμείς είμαστε θεσμικό κόμμα και όχι για την ακρίβεια θα κάνουμε αυτό. Ναι. Αυτά τα τρία δεν ξέρω αν μπορούν να αλλάξουν στην πορεία.
0: Γιατί είναι δύσκολο να αλλάξουν σε τόσο μικρό διάστημα, έτσι, είναι δύσκολο να αλλάξουν. Πέρα από αυτά, κύριε Κονταξή, νομίζω δεν έχει εμπεδωθεί αυτό, δηλαδή ακόμα και να αλλάξουν τώρα ξαφνικά, όταν δεν έχουν εμπεδωθεί μέχρι τώρα στη συνείδηση του κόσμου, έχετε δίκιο, συμφωνώ, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μέχρι τώρα θα πρέπει να το κάνουν. Δηλαδή, δεν νοείται το Πασόκ να είναι μόνο του ως αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίπλα του κατέρε, είχαμε τα φαινόμενα Κωνσταντοπούλου, η Μπελόπουλος, Λατινοπούλου, δεν ξέρω και εγώ τι, και υπήρχε πεδίο δόξης λαμπρό για τον Πασόκ να βγει μπροστά. Το Πασόκ δηλαδή θα έπρεπε να είχε γράψει το 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν το έκανε. Υπάρχει λόγος που δεν το κάνει. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό σε μια νύχτα, πόσο μάλλον τώρα, όταν υπάρχει και ένας κανονικός παίχτης ο οποίος θα αρχίσει να μαζεύει εξ αριστερών του πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα. Πέστε μου κάτι άλλο. Αυτό που διαραίουν από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι το πιστεύουν, αλλά θέλω τη δική σας άποψη, όχι τη δική μου. Τη δική σας άποψη θέλω να ακούσω. Αυτό που διαραίουν από τη Νέα Δημοκρατία, ότι τους βολεύει ως αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί ξέρουν να το χειριστούν, γιατί τον έχει ο Μητσοτάκης, τον έχει κερδίσει και όλα αυτά. Το ασπάζεστε, το ακούτε ή θεωρείτε ότι είναι μια κουβέντα έτσι για να την πούνε στη Νέα Δημοκρατία?
1: Η Νέα Δημοκρατία, αν έπρεπε να διαλέξει, το Πασόκ ήθελε για αντίπαλο και όχι τον κύριο Τσίπρα. Και είναι πολύ ξεκάθαρο το γιατί. Γιατί ποιο είναι το πιο ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή? Το ρεαλιστικό σενάριο σήμερα που μιλάμε, έτσι, και με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, αν αλλάξουν τόσο δραματικά τα γεγονότα στους επόμενους 6 μήνες, δεν το ξέρω, αλλά ας πούμε τώρα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, λοιπόν, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα κινηθεί εκεί γύρω στο 30%. Και θα πάει και θα πάμε σε εκλογές στις οποίες, αν δεύτερος πόλος είναι το Πασόκ, ο Πασόκ έτσι όπως το έχει καταφέρει δεν μπορεί να μαζέψει εξ αριστερών του τίποτα. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να θυσπυρώσει στην πιθανότητα του να πάμε σε πρώτες εκλογές και μετά να έχουμε δεύτερες. Γιατί η Νέα Δημοκρατία κοιτάει και τις δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
1: Ο εύκολος αντίπαλος για τις δεύτερες εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία είναι το Πασόκ, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι,
1: γιατί το
0: ναι.
1: ΠΑΣΟΚ μπορεί να συσπυρώσει πολύ λιγότερο γύρω του έτσι όπως είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να καθαρίσει πάρα πολύ γρήγορα ό,τι είναι εξ αριστερών του, άμα υπάρχει μια προσδοκία εξουσίας, και να πάει όλοι μαζί του, και ταυτόχρονα να βάλουν και στη μέση το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και ό,τι πάρει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν το έχουμε ξεχάσει, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, οι εκλογές του 2012 τι ήτανε? Είχε πάρει 19% η Νέα Δημοκρατία, 16% ο ΣΥΡΙΖΑ και 13% το ΠΑΣΟΚ. Και 11% οι ανεξάρτητοι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε μετά από ένα μήνα σε εκλογές και έφτασε στο 35% η Νέα Δημοκρατία, αν θυμάμαι καλά. Έφτασε εκεί γύρω στο 30% ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πολύ απλά πήγε η μάχη μέχρι σε σκάτων, ποιος από τους δύο θα φτάσει ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό θα είναι το διακύβευμα και εδώ, άμα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Υπάρχει θέμα, ωραία, πώς θα κυβερνήσουμε στην επόμενη μέρα. Γιατί ανάμεσα στα υπόλοιπα, νομίζω ότι πρώτον, δεν γίνεται να κυβερνήσεις, να φτιάξεις κυβέρνηση εργασίας χωρίς το πρώτο κόμμα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Εκτός πλέον για να γίνει μια κατάσταση που πίσω θα φτιάξουμε μια κυβέρνηση που είναι όλοι οι υπόλοιποι και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν.
0: Ναι, δεν γίνεται για πολλούς και διάφορους λόγους τώρα που νομίζω είναι προφανείς. Δεν χρειάζεται ούτε καν να τους αναφέρω.
1: Ακριβώς. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει, με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση, με συγκυβέρνηση. Με το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση πλέον και από τις δύο πλευρές. Άρα λοιπόν τι θα κάνει, θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Σε αυτές τις δεύτερες εκλογές, εκτός πλέον και αν. Ξαναλέω, μιλάμε τα αρχικά που είπα, εκτός και αν πλέον κάποιος από τους εκ δεξιών, που δεν μπορεί να είναι ο κ. Βελόπουλος, κατά τη γνώμη μου, εμφανιστεί και είναι αρκετά δυνατός ώστε να αφρίζει κυβερνησιμότητα και να μπορούν να τα βρούνε. Αυτό σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο μπορεί να είναι μόνο η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι με πολλούς αστερίσκους.
0: Ναι. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κονταξή. Σε όλο αυτό που συζητήσαμε, δεν άκουσα να αναφέρεται πουθενά την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, γιατί θεωρώ ότι δεν μας είπε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η κυρία Καριστιανού βγήκε και έκανε μια ανακοίνωση.
0: Συμφωνώ ότι μέχρι τώρα δεν έχει πει τίποτα. Προβλέπετε, εκτιμάτε ότι θα συνεχιστεί αυτό το άοσμο και το άχρωμο?
1: Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να πάει και κάπου αλλού. Δηλαδή δεν είναι η πολιτική, το είπαμε και πριν, είναι δύσκολο χόμπι. Η κυρία Καριστιανού έχει μια δημοφιλία η οποία προκύπτει και από τα γεγονότα των Ντεμπών και όλα τα υπόλοιπα. Είναι συμπαθής, γράφει στην κάμερα. Τη βλέπεις και λες, OK, ρε παιδί μου, αυτή είναι μια γυναίκα η οποία έχει κάτι να μου πει, αλλά μέχρι εκεί. Για να μπορέσει να κάνεις κόμμα, καταρχάς δεν υπάρχει δυναμική. Να ξεκινήσω εδώ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δυναμική που ενδεχομένως πριν από κανένα χρόνο να υπήρχε, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχει μια δυναμική γύρω από το όνομά της, από το πρόσωπό της, να πεις ότι πάμε με τη Μαρία και ό,τι γίνει. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για μένα αυτό το 8% όσο περνάει ο καιρός θα πέφτει. Και για όποιον έχει. Θέλει να δει μια μικρογραφία του τι μπορεί να συμβεί σε εμάς, μπορεί να ρίξει μια ματιά στις κυπριακές εκλογές της Κυριακής, όπου και εκεί είχαμε τα συστημικά κόμματα σε αποδομή, είχαν πρόβλημα, είχαμε το Φιδία, ο οποίος ήταν όπου άνοιγε Instagram, YouTube, TikTok στην Κύπρο, τον έπρεπε μπροστά σου. Είχαμε το κόμμα του πρώην Γενικού Ελεγκτήρου και είχαμε μια εικόνα ότι θα καταρρεύσουν τα παραδοσιακά κόμματα και ότι θα πάρουν όλοι από 10%, ότι θα πάρει ο Φιδία, ξέρω εγώ, 15% κτλ. Και τελικά τι συνέβη? Τα συστημικά κόμματα ανεβήκαν σε ψήφους, έτσι, διατηρήσαν τις δυνάμεις τους ή τις αυξήσανε.
0: Και πολλά από τα άλλα εξαφανίστηκαν.
1: Άλλα πέσανε χαμηλά, οριακά μπήκανε στη Βουλή. Βρεθήκανε, πήρανε τη θέση των παραδοσιακών μικρών κομμάτων, δηλαδή πήρανε τη θέση της ΕΔΕ και των οικολόγων, τα δύο κόμματα που μπήκαν στη Βουλή, τα εξτρά. Και τελικά τι έγινε? Ο μόνος κερδισμένος από τα δύο μεγάλα κόμματα είναι το ΕΛΑΜ, το οποίο είναι η αντίστοιχη Χρυσή Αυγή, έτσι, το αδερφάκι της Χρυσής Αυγής, το οποίο έφτασε το 10,9%.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Κονταξή. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε πιο συχνά.
1: Βεβαίως, με χαρά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
4: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα, Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 27 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ανησυχία προκαλεί στην περιοχή των Καμηνίων το νέο τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου ποδηλάτης τραυματίστηκε μετά από παράσταση από όχημα. Κάτοικοι και φορείς ζητούν άμεσα μέτρα ασφαλείας, καθώς η κυκλοφορία έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τη λειτουργία της νέας Εθνικής Οδού. Στην περιοχή προγραμματίζονται περιορισμοί κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, μείωση ορίου ταχύτητας και νέες διαβάσεις. Σε απόγνωση δηλώνουν κάτοικοι της Εγκλικάθας και του Ρικανόκαμπου για την κατάσταση γύρω από το παράνομο καταβλισμό Ρωμά, κάνοντας λόγο για διαρρήξεις, προβλήματα υγιεινής και σοβαρή ανασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Ζητούν μόνιμη και οργανωμένη λύση από την πολιτεία. Συνελήφθη 40χρονος για την άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στην Πάτρα. Οι δύο ηλικιωμένοι νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου, ενώ οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης. Μεγάλες αντιδράσεις προκαλεί το νέο μοντέλο λειτουργίας του Ρωμαϊκού Οδείου Πατρών. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας ανακοίνωσε ότι το μνημείο θα λειτουργεί πλέον υπό την εποπτεία Ειδικής Επιτροπής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στα πρότυπα του Ηρωδίου, με έμφαση, όπως είπε, σε ήπιες και ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμος Πατρέων απάντησε πως το Ρωμαϊκό Οδείο παραμένει ακατάλληλο για παραστάσεις παρά τις πρόσφατες εργασίες, κατηγορώντας το Υπουργείο για έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Σήμερα ξεκινάει και η επανεκδίκαση της υπόθεσης της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με 27 κατηγορούμενους για υποθέσεις απιστίας και παράνομων δανειοδοτήσεων σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παρουσιάζεται στο Θέατρο Επίκεντρο η βιογραφία της πατρινής ηθοποιού Μέμα Σταθοπούλου με τίτλο «Η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρτό» του δημοσιογράφου της εφημερίδας Πελοπόννησος Παναγιώτη Ριγόπουλου. Στα αθλητικά, βέβαια, παραμένει το μέλλον αρκετών βασικών ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής εν ώψη της νέας σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα έργα αναβάθμισης του γηπέδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα με πιθανότητα τοπικής βροχής από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες τους σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
8: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεις τα φύλλα. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
2: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
1: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
3: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
1: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ένας χώρος.
1: Είμαστε δεύτερο ημίχρονο, πάντως 103,9 και στο Πελοπόννησος FM. Ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον. Είδατε, σας είπα, είναι κάποιοι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να ασπαστείτε όσα λέει ο κ. Κονταξής. Απλά να ξέρετε ότι οι επικοινωνιολόγοι πάντα βλέπουν με ένα διαφορετικό μάτι και νομίζω τα εξήγησε πολύ καλά ο κ. Κονταξής. Από εδώ και πέρα θα βάλουμε στο μενού συζητήσεις με τέτοιους ανθρώπους, παύλα επιστήμονες, πείτε τους όπως θέλετε, για να έτσι παίρνουμε περισσότερο τα φώτα τους. Θυμίζω, πάντα συντροφιά μας, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, επιλογή γνώσης, διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης, για να κάνετε την καλύτερη επιλογή και να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο ως γονείς, ότι τα παιδιά σας θα πηγαίνουν σε ένα φροντιστήριο που θα περνάνε καλά, που θα μαθαίνουν, που θα τα έχουν όλα στο πιάτο. Παντανάς 34, για περισσότερες πληροφορίες 26 10 22 33 99. Πάμε στο άλλο θέμα της εκπομπής. Χθες το βράδυ, σε παρουσίαση βιβλίου, μίλησε ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σε μένα γενικά αυτό που μου κάνει εντύπωση, είπε ο κύριος Καραμανλής, πάνω κάτω εξέφρασε μάλλον τις ίδιες βαθιές ανησυχίες με αυτές που έχει εκφράσει κατά καιρούς και αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό ο κύριος Σαμαράς. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, καταρχάς να πω την άποψή μου, συμφωνώ με τις ανησυχίες έτσι όπως τις εκφράζουν και οι δύο. Μπορεί να μην συμφωνώ με αυτούς τους δύο πολιτικά, στο συγκεκριμένο θέμα όμως συμφωνώ και με τους δύο. Το ερώτημά μου, και είναι το πρώτο με το οποίο θα ξεκινήσω την κουβέντα μου με τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Καλημέρα, κύριε Νικολόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το πρώτο ερώτημά μου είναι το εξής. Όταν βγαίνει και μιλάει ο κύριος Σαμαράς, ακολουθεί μπουχός δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, περισσότερο με επιθετικό τόνο. Όταν βγαίνει ο κύριος Καραμανλής και λέει ακριβώς τα ίδια, δεν ανοίγει μύτη. Άκουσα χθες τον κύριο Λοβέρδο, όχι τον Αντρέα Λοβέρδο, τον άλλο, τον υφυπουργό εξωτερικών, συγγνώμη, που ήταν σε ένα πάνελ και είπε, ο κύριος Καραμανλής λέει, έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Μα όταν όμως λέει τα ίδια με αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς, γιατί η Νέα Δημοκρατία γίνεται άνω κάτω και ταράζεται και επιτίθεται στον κύριο Σαμαρά, ενώ όταν λέει τα ίδια ο κύριος Καραμανλής δεν γίνεται τίποτα? Έχετε εξήγηση, κύριε Νικολόπουλε?
2: Βέβαια, γιατί γνωρίζω...
1: Απαρεπιπτόντως να πω ότι ήσασταν στη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου, οπότε έχετε και κλίμα από την εκδήλωση, να μου δώσετε.
2: Κοιτάξτε, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ψυχή της παράταξης είναι ο Κώστας Καραμανλής. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν μιλάει ο Μητροπολίτης, ο Πατριάρχης, οι καντιλανάφτες, τι να πούνε. Έτσι λοιπόν ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό είναι σκόπιμο να κάνουν, να μην αντιπαρατίθενται, όχι με τον Κώστα Καραμαλή, γιατί εδώ δεν μιλάμε, είδατε τι είπατε εσείς τώρα, είπατε εγώ με τα πρόσωπα αυτά δεν έχω πολιτική συγγένεια, αλλά συμφωνώ, είπατε, με αυτά που διατυπώνουν. Άρα λοιπόν και εδώ το μείζον πρόβλημα δεν είναι αν έχει δικαίωμα ο Καραμαλής. Αυτό έλειπε να πάρει την άδεια.
1: Σωστά. Είναι αυτό που λέει.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν αυτό που λέει είναι έτσι, τότε συγγνώμη, αρμενίζουμε στραβά. Τότε συγγνώμη, όταν κάθε φορά που βγαίνει, μα προειδοποιεί με πολύ καθαρή γλώσσα, χωρίς προσωπικούς τόνους, χωρίς ύβρις, χωρίς θυμό, χωρίς οργή. Ο Καραμανλής μιλάει ψύχρεμα, αλλά με βάθος. Και λέει, έρχεται η καταστροφή. Λέει, δεν το καταλαβαίνετε. Το είπε πριν 4 μήνες στο Πολεμικό Μουσείο. Έδειξε τη γραμμή που βάζει τώρα το νομοσχέδιο της Τουρκίας. Και είπε, καταλαβαίνετε ότι η Χίος, η Σάμος και άλλα 152 νησιά ελληνικά θα είναι με το νόμο της Τουρκίας μέσα σε τουρκικά θαλάσσια ύδατα. Δηλαδή θα υπάρχει άδεια για να φύγουν οι χιόντες και να έρθουν στην Αθήνα από τον Τούρκο Λιμενάρχη. Το λέω έτσι τόσο χοντροϊδέστατα. Μήπως και κάποιοι ακόμα κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Και οι κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν δεν είναι μόνο στο Μαξίμου, γιατί εκείνοι καταλαβαίνουν πολύ καλά, αλλά παίζουν ένα ρόλο. Ένα ρόλο που είναι δυστυχώς ενδοτικός. Έναν ρόλο που δείχνει πόσο φοβισμένοι είναι. Ένα ρόλο που ενδεχομένως να τους κρατούν, αδερφέ. ξέρω εγώ τι μπορεί να φοβούνται.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι ίδιοι δηλαδή που ξέρουν ότι εκβιάζουν για αυτές τις ώρες και τις μέρες, βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι αυτής της λογικής. Σε παρακολουθώ για να σε εκβιάζω κάποια στιγμή και να μην μιλάς. Ενδεχομένως λοιπόν ξέρουν ότι το ίδιο δέχονται αυτοί οι απειλές και τους λένε σκάσε και κολύμπα.
1: Ναι.
2: Και πέσε και ναι και μην μιλάς και μην κάνεις. Λέω,
1: το παράξενο κύριε Νικολόπουλε είναι ότι δεν μπορεί να λέει ο Σαμαράς κάτι και να λένε «Α, το λέει ο Σαμαράς γιατί έχει άχτη το Μητσοτάκη και γι' αυτό το λέει» και να λέει το ίδιο ο Καραμανλής και
2: αγαπητέ
1: να λένε
2: κάτι Χρήστο,
1: «Α, ναι, συμφωνούμε». Δεν γίνεται. Αυτό το ίδιο λέει.
2: Αγαπητέ Χρήστο, ειλικρινά πιστεύω ότι και εσύ και εγώ δεν πρέπει να χάνουμε τα λόγια μας απευθύνοντας ερωτήματα ρητορικά προς εκείνους οι οποίοι παίζουν έναν ρόλο όχι υπέρ της πατρίδος, μπορεί υπέρ της τσέπης τους, υπέρ των συμφερόντων τους, υπέρ της διατήρησης της καρέκλας τους, αλλά όχι υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Εκεί που πρέπει να απευθυνθούμε, και εγώ αυτό κάνω και ο Καραμαλής αυτό κάνει, απευθύνεται στον ελληνικό λαό, απευθύνεται στους Έλληνες πατριώτες ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα είναι, και τους αναφέρει γεγονότα. Δεν τους λέει προφητείες, δεν τους λέει περιστατικά, δεν τους λέει ανησυχίες. Μιλάει με το βάρος της ιστορικής ευθύνης που έχει και κυρίως απευθύνεται σε εκείνους τους νεοδημοκράτες που νιώθουν ότι θα κάνουν το αμάρτημα των πρωτοπλάστων αν ενδεχομένως βοηθήσουν αυτή την ώρα να απαλλαγεί ο τόπος από μια συμμορία, από μια συμμορία που φέρνει και εθνικά δεινά. Μπορεί να συνήθισαν κάποιοι στην κακομοιριά, στη δυστυχία, στη φτώχεια, στην ακρίβεια, στην πείνα. Θα συνηθίσουμε και θα σκύψουμε το κεφάλι ακόμα και σε αυτό, να παραδώσουμε κυριαρχία, αλήθεια, με την ψήφο μας. Με την ψήφο μας. Γιατί μπορεί να μην είναι πρωθυπουργός ο κύριος Γιώργος και η κυρία Μαρία που μας ακούει τώρα, αλλά με την ψήφο του διαμορφώνει την κατάσταση. Και δεν της είπε κανένας, και κανενός δεν του λέει κανένας, να αλλάξει τα πιστεύω. Το άλλαξα εγώ τα πιστεύω μου, γιατί κατηγορώ αυτή τη συμμορία που δεν είναι Νέα Δημοκρατία, που είναι η ντροπή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η κατάδια της Ελλάδος. Μιλάει σήμερα ο ανιψιός του Πρωθυπουργού για Κολομβία. Μα αν δεν είναι Κολομβία αυτό που ζούμε σήμερα, τι είναι? Με παρακολουθήσεις, με δικαιοσύνη που δεν υπάρχει. Τι είναι δηλαδή η Κολομβία? Δεν ξέρουμε πώς την έχουμε ξεπεράσει. Γιατί δεν έχω μάθει αν στην Κολομβία παρακολουθούν τους υπουργούς.
1: Μιας και το αναφέρατε, κύριε Νικολόπουλε, μου έκανε εντύπωση. Ήταν σκληρός ο τρόπος. Όποιον διάβασε ή όποιος δεν έχει διαβάσει, να το διαβάσει το επίμαχο απόσπασμα. Ήταν ιδιαίτερα σκληρός ο τρόπος που μίλησε ο κύριος Καραμανλής χθες για το θέμα των υποκλοπών.
2: Μα ακριβώς. Δηλαδή τα είπε όλα. Αλλά τα λέει, μιλά ο Καραμαλής με τη γλώσσα που μιλά, τη γλώσσα της εθνικής ευθύνης. Όντως δεν μίλησε μόνο για τα ήρεμα νερά, μίλησε και για την τουρκική επιθετικότητα. Αφού λοιπόν τελείωσε με όλα αυτά τα καθαρά μηνύματα, και ήταν μηνύματα και προς τους εταίρους και προς τους συμμάχους και προς την Τουρκία, έτσι, δεν τα είπε μόνο για εμένα, για εσάς, για την κυρία Μαρία.
1: Σωστά. Και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ηγεσία
2: και προς τους συμμάχους, προς την Αμερική.
1: Μίλησε
2: με λόγο βαρύ λοιπόν, άσκησε σκληρή κριτική, την πρέπουσα δηλαδή κριτική, όπως καταλαβαίνετε, την αρμόζουσα δηλαδή σε μια τέτοια δύσκολη ιστορική συγκυρία, και αποδομώντας την πολιτική των υποχωρήσεων λοιπόν, είπε ότι δεν χωρούν εκπτώσεις. Στη συνέχεια ναι, όντως προχώρησε και σε κάτι ακόμα, τόνισε λοιπόν ότι δεν μπορεί να σιωπούμε όταν δεν υπάρχουν οι βασικές αξίες του δυτικού, όπως είπε, πολιτισμού, και είπε ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί τέτοιες πολιτικές που δεν ενισχύουν το κράτος δικαίου, το κράτος πρόνοιας, όλα εκείνα δηλαδή που συγκροτούν ας πούμε τον αξιακό κώδικα όχι μόνο των νεοδημοκρατών. Γιατί εγώ ακούγοντας εχθές και τον Αλέξη Τσίπρα ειλικρινά χάρηκα. Γιατί είπα, επιτέλους ρε παιδιά, αυτό που λέμε δυτικός πολιτισμός, αυτό που λέμε πολιτικός πολιτισμός, αυτό που λέμε κοινωνική δημοκρατία, επιτέλους μπαίνει πάλι στο δημόσιο διάλογο. Λοιπόν, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ο Κώστας Καραμαλής μίλησε και για αυτά τα μείζωνα και διακεκαυμένα ζητήματα, γιατί ήθελε να ξυπνήσει και κάποιες συνειδήσεις. Ο Καραμαλής, ξέρετε πολύ καλά, μιλάει πολύ πολύ σπάνια, αλλά δεν μιλάει ποτέ τυχαία. Διαλέγει και τη στιγμή που θα μιλήσει, διαλέγει και τον τόπο που θα μιλήσει και δεν παρασύρεται από τους καυγάδες. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία και αν κρίνεται.
1: Και δεν μιλάει, συγγνώμη σας διακόπτω, και δεν μιλάει και συγκρουσιακά. Μιλάει πάντα, μιλάει πάντα με άλλο πνεύμα και με άλλο τόνο. Τουλάχιστον αυτό
2: χρησιμοποίησε, το είδατε, δεν χρησιμοποίησε προσωπικούς χαρακτηρισμούς.
1: Ναι.
2: Δεν επετέθη σε κανέναν. Μιλάει όπως θα έπρεπε να μιλάει ένας άνθρωπος που τα βλέπει λίγο από ψηλά, δηλαδή πέρα από, από την κομματική σύγκρουση.
1: Ναι. Ερώτηση τώρα, κύριε Νικολόπουλε, για να πάμε παρακάτω. Αυτά που λέει κατά καιρούς ο κύριος Καραμαλής φτάνουν στα αυτιά του Μαξίμου, πιστεύετε, των ανθρώπων του Μαξίμου, ή είτε τα λέει είτε όχι ένα και το αυτό?
2: Κοιτάξτε, ξέρουν πολύ καλά και από τις μετρήσεις γιατί το ξέρετε, ξοδεύουν πάρα πάρα πολλά λεφτά, όσα δεν φαντάζεστε, για καθημερινές και λιόμενες μετρήσεις. Ήδη έχουν μετρήσει ποια ήταν η απήχηση των λόγων του Κώστα του Καραμαλή. Διαμορφώνεται μια συνείδηση. Γίνονται τριγμοί. Υπάρχει μετακύληση των πλακών, όπως λένε όταν γίνεται ο σεισμός. Τώρα έχουμε μετακίνηση αυτών των πολιτικών πλακών. Και γίνεται αυτή την ώρα και γίνεται αθόρυβα. Ξέρετε, ένα ριάκι περνάει κάτω από ένα μεγάλο κτίριο. Και δεν είναι ποταμός, ρε παιδί μου, να τον γκρεμίσει με τη μία. Και κάποια στιγμή καταραίει αυτό και λέει, ρε πώς έπεσε, ρε, σαν χάρτινος πύργος. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Αυτοί δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Ακόμα, ας πούμε, ζουν με τις φαντασιώσεις τους ότι θα λένε, παιδιά, έρχεται ο Τσίπρας και θα μας πάρει τα σπίτια, θα μας πάρει τις καταθέσεις, θα μας πάρει ο Τσίπρας, παιδιά, μη μακριά. Έχουν μείνει μια δεκαετία πίσω, που ο Τσίπρας τότε πραγματικά, ανοιχτές οι πληγές, τρόμαζε, μου λέγανε εμένα, όχι με τον Τσίπρα, είναι ο Μητσοτάκης, όχι με τον Τσίπρα. Δηλαδή δεν λέγανε ζήτω Μητσοτάκης. Και τώρα πάλι αυτοί παίζουν αυτό το παιχνίδι, κοίταξε το. Δεν λένε, ξέρετε τι καλοί είμαστε εμείς. Εμείς σας βελτιώσαμε 7 χρόνια τη ζωή σας, σας αυξήσαμε το εισόδημά σας, μειώσαμε τους φόρους, ρίξαμε τις τιμές. Δεν λένε, και ψηφίστε μας, δεν λένε αυτό. Λένε, όχι ρε παιδιά, τον Τσίπρα θα φέρετε, ρε παιδιά, όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, δεν είναι καλός ο Μητσοτάκης, αλλά όχι και τον Τσίπρα. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Το άλλο όμως, έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο να κάνουν. Γι' αυτό το ρόλο τους κρατάμε εκεί. Τώρα ο Μητσοτάκης λοιπόν ανησυχεί και φοβάται. Μήπως και επιταχυνθούν τόσο πολύ οι εξελίξεις και αντιλαμβάνεσαι ότι αν η γαλαζιά πατρίδα περάσει, αν αυτά τα νομοσχέδια τώρα περάσουν, αντιλαμβάνεστε τι έχει να συμβεί. Θα έχει βάλει την υπογραφή του ο Μητσοτάκης δια τη σιωπή του έστω. Γι' αυτό και σας λέω ότι οι εκλογές έρχονται ταχύτατα. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να το σηκώσει όταν βλέπει ότι ο Καραμαλής φτάνει στο αμήν. Το καταλαβαίνετε, το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Έχει φτάσει στο αμήν ο Καραμαλής. Και όταν ο Καραμαλής στέλνει μηνύματα με τον τρόπο το δικό του, όπως είπατε, τον διακριτικό, λέει εχθές, ναι, είπε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαμαρά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μεϊμαράκη, και αμέσως για να δείξει ποια είναι η προσωπική σχέση, λέει Πρόεδρε Αντώνη, γελώντας, Πρόεδρε Βαγγέλη, δηλαδή... Αδέρφια, σύντροφοι λένε οι αριστεροί, συμμαχητές λέμε εμείς οι νεοδημοκράτες. Και δείχνει ποιοι είναι οι φίλοι μου, λέει, πέσε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι.
1: Ποιος είσαι.
2: Επειδή με ρωτήσατε στην αρχή δηλαδή.
1: Ωραία, έχουμε ακόμα 3 λεπτά, την πολιτική επικαιρότητα θα την ξανασυζητήσουμε στο μέλλον. Θέλω να μου πείτε, δεν θα σας διακόψω, να μου πείτε την άποψή σας, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω και πού μπορεί να οδηγήσει το σοβαρό επεισόδιο που είδαμε την Κυριακή το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
2: Στην δικά μου εκπομπή ο Πάρης ο Κουρτσίδης στο Μαξίμου ακούει, έχω μια καθημερινή βραδινή εκπομπή σε έναν αθηναϊκό τηλεοπτικό σταθμό, αυτή η γνωστή εκπομπή. Ο Πάρης Κουρτσίδης λοιπόν κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ειλικρινά, πέρα από την κατάθεση της μήνυσης που τώρα πια είμαι σίγουρος έχετε ενημερώσει εσείς

0: η ανησυχία τους είναι η εξής: εάν το επεισόδιο κριθεί ότι είχε υπόβαθρο αθλητικό ή όχι, γιατί λέει αυτό τώρα θα το κρίνουν οι δικαστές, πρόσεξε, ο νόμος τα άφηνε ανοιχτά. Αν αφορά τις σκοτεινές πρακτικές του επιτελικού παρακράτους, αν αφορά τις υποκλοπές, αν αφορά τους εκβιασμούς, αν αφορά την κατάχρηση εξουσίας, αν αφορά την Κολομβία Μητσοτάκης ΑΕ, και έτσι αν έτσι το κρίνουν, δεν θα πάνε λοιπόν με τον αθλητικό νόμο, γιατί κάθε μορφή βίας είναι καταδικαστέα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και η αυτοδικία είναι γεγονός.
1: Εντάξει, τώρα δεν είχε αθλητικό υπόβαθρο η μεταξύ τους.
0: Ναι, έτσι, αλλά βγήκε ο Ντελάλης Φλωρίδης, ο γενίτσαρος του ΠΑΣΟΚ, και αν τον άκουσες, βγήκε στην τηλεόραση και είπα, λέει, 2 χρόνια φυλακή, λέει, τα έλεγε για να τα ακούσει δίθεν ο Μαρινάκης. Κατάλαβες, ο μέγας ευεργέτης τους, ο μέγας ευεργέτης τους, και αυτοί το κάνουν σαν τον γάιδαρο που είναι ανυποχρέωτος. Το γάιδαρο εκεί που τον ποτίζεις κοιτάζει πότε το αφεντικό του είναι σε χαλαρότητα και μπαμ, του τραβάει μια κλωτσά ο γάιδαρος. Γι' αυτό και λέμε, ρε, σαν το γάιδαρο είναι ανυποχρέωτος. Αυτοί τέτοιοι άνθρωποι είναι γάιδαροι ανυποχρέωτοι στον μέγα ευεργέτη τους, έτσι, στον μέγα χορηγό τους. Αγόρασε το Βήμα, αγόρασε τα Νέα για να κάνει το ακροατήριο. Ακόμα και ο Λουλούδης μου λέει, α, εγώ αγοράζω, λέει, κάθε μέρα Νέα. Και όταν έκλεισαν τα Νέα, στενοχωρήθηκε ο Λουλούδης. Λοιπόν, και πήρε τα Νέα ο Μαρινάκης για να τα προσφέρει χαλή στην άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έλεγε ο Τσίπρας, και ήμουνα μπροστά όταν έλεγε, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Στην Αμερική, στην Ευρώπη υπάρχουν οι εφημερίδες που υπηρετούν ένα στρατόπεδο ιδεολογικό και πολιτικό, και οι άλλες που υπηρετούν το άλλο. Δεν γίνεται αυτό που πάει να γίνει τώρα στην Ελλάδα. Ο Όμιλος Λαμπράκη ήταν 100 χρόνια παπαντρεϊκή, αντικαραμαλική, αντιδεξιή, πες το όπως θέλεις, ας πούμε. Έτσι, με εκείνους τους όρους, τους κλασικούς μιλάω τώρα. Και πήγε και η αγόρας και ο Τσίπρας, έλεγε ο Καψερός, λέω Καψερός, γιατί τόσο μην πω καμιά κουβέντα νικολοπουλεϊκή ήταν και εκείνος, πήγε και του έδωσε το Μέγκαρα.
1: Και ολοκληρώστε, κύριε Νικολόπουλε, θα μας κλείσουμε.
0: Έτσι λοιπόν καταλαβαίνεις ότι τώρα, αν είναι να πάνε φυλακή, θα πάει και το Ανιψούδη, θα πάνε και οι δύο φυλακοί. Γιατί αν πάνε με τον αθλητικό νόμο, και γι' αυτό λοιπόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης έτρεξε και έκανε τη μήνυση και λέει, για πάμε λοιπόν, τις φυλακές τα σίδερα είναι για τους λεβέντες, για πάμε να δούμε λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Θα το πάνε εκεί, όπως και
1: λοιπόν,
0: να έχει
1: Χρήστο, θα μιλήσουμε και πάλι για
0: έναν όρο αθλητικό. Αρχίζει το μάτς.
1: Αρχίζει το μάτς, λοιπόν.
0: Θυμάσαι του Λουκιανού και Λαϊδόνη.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Τραγούδι, τώρα αρχίζει το μάτς.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Νικολόπουλε.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Νικολόπουλος, ήταν ο Χρήστος Βεργανέκης, παραμένει ο Διονύσης Στεφανόπουλος, έρχεται ο Προκόπης Κόκκος, θα λέμε αύριο 12:10.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Το επόμενο δεκαήμερο θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποιήσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απίφθηνε αυστηρή σύσταση προς τις επιχειρήσεις που πουλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας άνω των 25 χιλιόμετρων να σταματήσουν να το κάνουν, γιατί αποτελεί παράνομη πράξη που διώκεται ήδη και με τον νέο νόμο θα διώκεται ακόμα αυστηρότερα. Επίσης, ο αναπληρωτής Υπουργός σημείωσε ότι με το νέο νομοσχέδιο θα επεκταθεί το πλαίσιο ασφάλισης και στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτικής χρήσεως πατίνι. Άρση της ασυλίας του δηλώνει ότι θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του για το ακίνητό του που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει βέβαιος ότι θα αθωωωθεί στα δικαστήρια και προαναγγέλει πως ακολούθως θα καταθέσει αγωγή κατά του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική, όπως λέει σε βίντεο που ανήρτησε. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη τώρα σημειώνουν ότι η κίνηση του κ. Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης, με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, είπε στο Όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επανήλθε με την ίδια και ίσως πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγή των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει χαμηλή δυνητική ψήφο, ταυτόχρονα να συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδουνής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι δεν αποκλείεται να δούμε συνεργασία Μητσοτάκη-Τσίπρα. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρεθούν σήμερα 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χτες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Την συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030, μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση μέσα με τον Πρωθυπουργό, να σας πω να χαιρετηθεί και να αναφέρεται στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Πριν από λίγο γνωστοποίησε την συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων που λαμβάνω για την περίοδο, για την επόμενη τετραετία. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια, με 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από εθνικούς φόρους και ουσιαστικά γίνεται μια μακροχρόνια εθνική πολιτική, όπως είπε. Το προγράμματα τα οποία αφορά και η συνέχιση έχουν να κάνουν με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίως εντέρου, του καρδιακιακού κινδύνου και το πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης παχυσαρκίας ενηλίκων και ανήλικων, καθώς και πρόγραμμα για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.
1: Βάνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Χονδρόπουλε. 31 Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Η προθεσμία, υπενθυμίζεται, για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31 Αυγούστου. Από τα μέσα του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου, η επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και διεκπεραίωσης αιτημάτων των ασφαλισμένων, όπως εκτιμάται από τον ΕΦΚΑ. Σε λίγη ώρα, ο διοικητής του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας μας, Αλέξανδρος Βαρβέρης, θα παρουσιάσει την πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης, του ασφαλιστικού αρχείου. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες. Χθες το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Σκληρή επίθεση κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο μήνυμά του για τη σημερινή γιορτή των θυσιών των μουσουλμάνων, κάνοντας μια εκτενή αναφορά στη Γάζα και την Παλαιστίνη. Μίλησε για ενότητα του μουσουλμανικού κόσμου, τονίζοντας ο Μπένιαμιν Νετανιάχου θα πάρει το μάθημα που του αξίζει. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα εντωμεταξύ αντιμετωπίζει το Συμβούλιο Ειρήνης που δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ για να επιβλέψει την διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Φλόριδας της Γάζας παρά τις δεσμεύσεις για το αντίθετο, όπως αναφέρουν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι τέσσερις πηγές με γνώσεις του θέματος. Κρούσμα ευλογιάς των προβατών εντοπίστηκε σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Σπύρο Ζαχαριά, πρόκειται για εκτροφή 100 προβάτων, τα οποία σήμερα θα θανατωθούν, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο. Σε άλλα διεθνή, για πρωτοφανή άνοδο της στάθμης του Εφράτη τις επόμενες μέρες, προειδοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο της Συρίας, καλώντας τους κατοίκους στις όχθες του ποταμού να λάβουν άμεσα προληπτικά μέτρα. Ήδη τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνουν ψάρια να φτάνουν στα χωράφια. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει ως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκιάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες?
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ' τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
7: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
8: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
10: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Πελοπόννησο FM 103,9 να σας κρατήσουμε όμορφη, αθλητική συντροφιά και έχουμε πράγματα και σήμερα να πούμε και ποδοσφαιρικά γιατί τρέχουν εξελίξεις. Πάμε να μην χάνουμε χρόνο στα μικρόφωνα και σήμερα Προκόπης Κόγκος. Αύριο, έχουμε, μαζί μας έχουμε στον ήχο τον Διονύση Στεφανόπουλο και χορηγό εκπομπής η εταιρεία MPDO Consulting και επειδή τρέχουν και άλλα προγράμματα είναι κατάλληλη εποχή για να μπείτε στην MPDO Consulting mpdo.gr να ενημερωθείτε για το τι ακριβώς κάνει. Ένα από τα προγράμματα τα οποία τρέχουν με επιδότηση έως και 50% για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση. Είναι το πρόγραμμα το οποίο τρέχει η μικρή επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδος και η MPDO είναι δίπλα σε κάθε βήμα. Από έλεγχο επιλεξιμότητα μέχρι και υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου με υψηλά καταρτισμένα στελέχη μπορεί να σας βοηθήσει και μην χάνετε χρόνο. Μπείτε mpdo.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Πάμε λοιπόν να τρέξουμε λίγο με τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Έχουμε πρώτα απ' όλα και τα νέα δεδομένα με την Άρη Πετρούπολης, γιατί η απόφαση της πειθαρχίας θα κάνει δεκτή την πρώτη παρέμβαση που έχει καταθέσει ο Άρης Πετρούπολης, επειδή έχει ένομο συμφέρον. Μιλάμε για τον αγώνα που έχει διακοπεί Πύργος Ζάκυνθος. Γεγονός που περιπλέκει πλέον τη διαδικασία, ο Άρης θα παρέμβει δεδομένο και να δούμε τι θα γίνει και τι θα γίνει. Μια υπόθεση που αφορά τις ομάδες που μπλέκονται για τη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Μαθαίνω ότι τρέχουν οι εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Μαθαίνω ότι υπάρχει σενάριο να έχουμε και μέχρι την Παρασκευή εξελίξεις. Αν όχι μέχρι την Παρασκευή, θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Λοιπόν, πάμε κοντά μας να σχολιάσουμε με τον φίλο και στην Αλφα του Πατραγκόλ, τον Απόστολο Νικολόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας και θα πούμε και για Παναχαϊκή και για τοπικό, γιατί πάμε σε φινάλε και εδώ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Προκόπη.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι, γιατί βλέπω ότι και εσύ μαθαίνεις ότι υπάρχουν εξελίξεις. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ανακοινώσεις ή αν απλά πάμε σε εξελίξεις. Τι λέει οι τελευταίες μέρες του ρεπορτάζ?
1: Εντάξει, η Παναχαϊκή τώρα η διοίκηση της έχει λειτουργήσει με κάποιο είδος μυστικοπάθειας και καλά κάνει. Έτσι πρέπει να γίνονται τα deals και συμφωνίες. Βέβαια διαραίουν κάποια πραγματάκια, η αλήθεια είναι. Αυτό που διαραίει τη δεδομένη στιγμή είναι ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία. Ενδεχομένως να έχουν ήδη δώσει τα χέρια δύο πλευρές.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, διέξε με λίγο, γιατί και εγώ τα δικά μου τηλέφωνα λένε ότι τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες ημέρες υπήρχαν δύο ενδιαφερόμενοι.
1: Υπήρχαν δύο ενδιαφερόμενοι, σωστά.
0: Των Ολλανδών και άλλη πλευρά είναι με κάποιους Έλληνες.
1: Με κάποιους Έλληνες επιχειρηματίες, επενδυτές.
0: Ποια περίπτωση προχωράει?
1: Ναι, προχωράει η περίπτωση των Ελλήνων.
0: Των Ελλήνων, μάλιστα.
1: Τουλάχιστον αυτό διαρρέεται. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Τι επαγγέλλονται? Κατά καιρούς υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα για κάποιους ανθρώπους. Για, νομίζω με τη λογική ότι έπρεπε να προχωρήσει μια πιθανή συνεργασία, διαψεύδονταν κάποιες φορές και από τους ίδιους. Νομίζω λίγη υπομονή ακόμα και θα γνωρίζουμε το τι μελληνιγενέστε. Υπάρχει χρόνος, αλλά αν λήξει αυτή η εβδομάδα θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ούτως ή άλλως τώρα σιγά σιγά οι ομάδες αρχίζουν και κάνουν τις πρώτες επαφές με τους προπονητές, με τα ρόστερ τους. Οπότε, αν όλα πάνε καλά και λήξει μέσα στη εβδομάδα, θεωρώ ότι η επόμενη εβδομάδα ήδη θα έχουμε και ανακοινώσεις και για το τεχνικό team και για τα υπόλοιπα.
0: Μακάρι να πάει η ομάδα σε καλά χέρια.
1: Και να έχει γίνει πιο σωστή επιλογή.
0: Για τον Σπύρο Αντωνόπουλο, ισχύει το σενάριο? Ότι ναι, μπορεί να είναι αυτός ο οποίος θα μείνει.
1: Ισχύει. Γιατί αυτό που διαρρέεται είναι ότι ήταν ο συνδετικός κρίκος για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ στην Πάτρα. Έτσι. Μπορεί να μην το επιβεβαίωνε ο Σπύρος Αντωνόπουλος σε πρώτη φάση, αλλά στη συνέχεια αυτό έβγαινε από το ρεπορτάζ.
0: Αυτό πάντως που μεταφέρθηκε εμένα και από ανθρώπους που έχουν γνώση των συζητήσεων, από την πλευρά της Παναχαϊκής μιλάω, μου είπαν ότι όντως, ας πούμε, με τη μία περίπτωση των Ελλήνων, αυτό που λες και εσύ, είμαστε πιο κοντά. Πλην όμως, μου λέει, πρέπει να περιμένουμε, γιατί έχουν ζητηθεί συγκεκριμένα έγγραφα, παύλα, εγγυήσεις, δεδομένα, κριτήρια από την πλευρά της αεραστεχνικής και τα οποία θα πρέπει να υπογραφούν και να πιστοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους. Εάν δεν, δεν θα προχωρήσουμε.
1: Σωστά, γιατί μπορεί να μιλάμε για μια αεραστεχνική ομάδα πλέον, έτσι, δεν είναι ανώνυμη εταιρεία, δεν υπάρχει ΠΑΕ, αλλά θέλει και εκεί προσοχή. Υπάρχει αφημή, υπάρχει περιουσία της Παναχαϊκής που δεν μπορεί να χρεωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Μακάρι να γίνει η πιο σωστή επιλογή. Νομίζω το χειρίστηκε τουλάχιστον σε επίπεδο συζητήσεων που δεν διέρεαν τόσο πολλά πράγματα. Νομίζω το χειρίστηκε σωστά η Παναχαϊκή. Μακάρι να έχουν κάνει τη σωστή επιλογή οι άνθρωποι της αεραστεχνικής και να δημιουργηθεί κάτι πολύ καλό, έτσι, που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο φυσικά. Και θα είναι και. Θα μπορεί να περπατήσει με τα χρόνια, έτσι. Δεν είναι η φετινή χρονιά μόνο, θα μπορεί να είναι βιώσιμο όλο αυτό. Όχι του χρόνου να ψάχνουμε έναν άλλο παράγοντα.
0: Και είπε για θέμα του χρόνου. Εμένα θα μου επιτρέψει να σου πω ότι πρέπει το αργότερο την άλλη εβδομάδα να τελειώσει. Γιατί αν φύγουμε και πάμε 15-20 Ιουνίου, άλλες ομάδες ξέρουν ότι θα παίξουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, παράδειγμα Πανεγιάλιος.
1: Άλλες ομάδες είναι έτοιμες, έτσι, όπως ο Πανεγιάλιος.
0: Άλλες ομάδες είναι σχεδόν έτοιμες.
1: Ο Πανεγιάλιος είναι μια ομάδα που είναι έτοιμη, έχει κάποιους αθλητές.
0: Ακριβώς. Χρειάζεται λοιπόν να μην βιαστούν, να μην καθυστερήσουν πολύ, την άλλη ομάδα να τρέξει το θέμα, ώστε να μπορέσει να χτίσει μια αξιόλογη ομάδα. Γιατί πέρσι είχαμε και αυτό το Τεσσαβαντά. Θυμάμαι και τον Κυβελίδη με τον Ξαντινίδη που αρχές Αυγούστου ψάχνανε παίκτες και ερχόντουσαν από πιτσιρίκια και λέγανε: παιδιά, δεν έχουμε αυτή τη χρονική στιγμή κάποιες άλλες δυνατότητες. Και γενικά αλήθεια ήταν.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τα της Παναχαϊκής. Πιστεύω μακάρι να έχει γίνει, γιατί και αυτό που λες εσύ ότι θα την πάρει ο Έλληνας επιχειρηματίας Προκόπης, για παράδειγμα, OK, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι προθέσεις έχει ο Προκόπης και τι οικονομικές δυνατότητες έχει ο Προκόπης. Να δούμε και το άλλο θέμα που μου έχουν πει, ότι έχει πέσει στο τραπέζι, ότι έχει ζητήσει και το γήπεδο για κάποια χρόνια ο Προκόπης και πάει λέγοντας.
1: Σωστό.
0: Είναι και αυτά θέματα τα οποία έχουν.
1: Βέβαια, να είναι βιώσιμο το πλάνο, να υπάρχει κάτι επενδυτικό. Γενικότερα πλέον πάμε σε μια άλλη τάξη πραγμάτων. Δεν είναι να ψάχνουμε τον χρόνο τον νέο επιχειρηματία. Περπατήσει η ομάδα. Και να βγει από την εξωστρέφεια, έτσι, να πρέπει να βγει ο Παναχαϊκή μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Τι θέματα άλλα έχουμε?
1: Επιγραμματικά για τις υπόλοιπες ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Στον Πανεγιάλιο υπάρχει διάθεση ο Φόντας Καζακόπουλος να συνεχίσει. Έτσι. Mm-hmm. Ήδη υπάρχουν κάποιες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Πέτας Κατακόπουλος, ο οποίος έκανε μια εντυπωσιακή σεζόν, το πιστώνεται. Εντάξει,
0: και πραγματικά στις λεπτομέρειες έμεινε εκτός των Παναγιάλιος. Αν έχει προσέξει, εντάξει.
1: Δικαιούταν μέχρι και το πρωτάθλημα, θα πω εγώ, ο Παναγιάλης φέτος. Όπως είχε κάποιες συγκυρίες στο φινάλε, δεν κατάφερε να μπει στα play-off, που θεωρώ ότι αν είχε μπει, θα τα είχε καταφέρει κιόλας. Ήταν πολύ καλή ομάδα και το απέδειξε. Και εκεί κάποιες προσταθερές θα γίνουν, η διοίκηση θα παραμείνει. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Υπήρχε στήριξη από τον κόσμο, υπήρχε στήριξη από την περιοχή. Ο Παναγιάλης βαδίζει σε άλλα μονοπάτια και αυτό είναι πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα, στη Θύελλα Πατρών, την ομάδα που υποβιβάστηκε αγωνιστικά, υπάρχουν ακόμα κάποιες ελπίδες. Γίνονται κάποιες κινήσεις με κάποιους άνθρωπους, πολιτικά πρόσωπα, με κάποιους θεσμούς. Προσπαθούν να δουν τι μέλλει γενέστε γενικότερα με το ελληνικό ποδόσφαιρο, με το θέμα της αναδιάθρωσης, που θεωρώ ότι δύσκολα θα περάσει.
0: Και υπάρχει τώρα διοικητικό συμβούλιο σήμερα στη Super League.
1: Το θεωρώ απίθανο ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Έτσι. Και θα ελαχιστοποιηθούν πάρα πολύ οι ελπίδες για τη Θύελλα. Αλλά ας περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Θεωρώ ότι αν θα προκύψει κάτι με τα κενά στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα ευνοηθούν οι ομάδες που είναι από τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα και συγκεκριμένα η ομάδα της Αχαϊκής.
0: Αυτό είναι μεγάλη ένωση. Δηλαδή Αχαϊκή.
1: Ναι, το να σωθεί και η Θύελλα και να ανέβει και η Αχαϊκή, το θεωρώ απίθανο. Περισσότερες πιθανότητες δίνω στο σενάριο να, αν προκύψουν τόσα πολλά κενά, να ανέβουν ομάδες από τα τοπικά ή δευτεραθλήτριες. Όπως είδαμε και στην Κρήτη, που ανέβηκαν και 5 ομάδες και 3 ομάδες από κάποιους νομούς για να δημιουργηθεί ο κρητικός όμιλος. Εντάξει, εκεί υπάρχει και φυσικά η παράγραφος παρένθεση Τζόρτζογλου, έτσι, που είναι και στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ και ήθελε να δημιουργηθεί ο κρητικός όμιλος και ανέβηκαν και παραπάνω ομάδες. Αλλά και η Αχαΐα οφείλει να έχει μια δεύτερη ομάδα, στιγμή που πάμε σε ένα διευρυμένο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Στον Ατρόμητο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Χθες το βράδυ υπήρξε η πρώτη επαφή με τον Βασίλη Μπαλαντή για να συζητηθούν κάποια πράγματα. Σήμερα θα γίνει ακόμα μια συνάντηση, ενδεχομένως, γιατί πάντα κρατάμε για μικρό καλάθι, πάμε σε συμφωνία. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν το οικονομικό, το budget, κάποια πράγματα. Ο Βασίλης Μπαλαντής μπορεί να είναι νεαρός προπονητής, αλλά έκανε πολύ καλή δουλειά. Και σίγουρα και αυτός θέλει κάποιες εγγύησεις από την ομάδα του Ατρομήτου. Και οι άνθρωποι του Ατρομήτου δεν θέλουν να ξεφύγουν πάρα πολύ στο budget, θέλουν να κάνουν στοχευμένες καλές κινήσεις, θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν κλείσει ήδη 6 ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι έχουν παραστάσει
0: από την εταιρεία. Για νέα πρόσωπα.
1: Για νέα πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Για νέα πρόσωπα. Αλλά καλό είναι να όλα τα πράγματα και εκεί στον Ατρόμητο να πάρουν τη σειρά τους. Πρώτα να υπάρχει η επίσημη ανακοίνωση ότι συνεχίζει ο Βασίλης Μπαλαντής με το team του. Γιατί σε περίπτωση που χαλάσει θα πρέπει να βγει ο Ατρόμητος στην αγορά να βρει προπονητή.
0: Θεωρώ ότι για αντίληπα είναι δύο πλευρές.
1: Θεωρώ ότι σήμερα μπορεί να λήξει και θετικά. Πρώτα θα λήξει το κομμάτι του προπονητή. Εν συνεχεία θα πάμε στο κομμάτι των τωρινών ποδοσφαιριστών. Ποια παιδιά μπορούν να συνεχίσουν σε αυτές τις απαιτήσεις και ποιοι μπορούν πραγματικά. Έτσι, γιατί εντάξει, άλλο η Α κατηγορία, άλλο η ΓΑΜΑ Εθνική και κάποιες παραπάνω απαιτήσεις. Και εκεί πέρα θα πάρουν σειρά όλες και οι μεταγραφές. Ούτως ή άλλως αυτό έχει μια ισχυρή διοίκηση που θέλει να το στηρίξει.
0: Είχα βγάλει τον Βασίλη Μπαλαντή εδώ πριν και ένα 15ήμερο Απόστολε και μου έλεγε ότι μια ομάδα, και έχει δίκιο, μου αρέσει το μότο του, ότι μια ομάδα μου λέει για να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική θα πρέπει να έχει οργάνωση ΓΑΜΑ Εθνικής. Μια ομάδα για να ανέβει στη ΒΙΤΕ Εθνική θα πρέπει να έχει οργάνωση ΒΙΤΕ Εθνικής. Και έχει δίκιο.
1: Βέβαια. Δεν είναι εύκολο το έργο του Ατρομήτου. Δεν έχει την
0: οργάνωση, χορηγίες. Θα δώσει βαρύτητα η διοίκηση.
1: Ο Ατρομήτος δεν έχει την εμπειρία των εθνικών κατηγοριών. Μια φορά έχει αγωνιστεί στο παρελθόν πριν πολλά χρόνια, αλλά έχει ανθρώπους με οικονομική οντότητα που μπορούν να στηρίξουν πράγματα και καταστάσεις, να στελεχωθεί έτσι και πιο σωστά κάποιες θέσεις, κάποιες κέρυες θέσεις στο σύλλογο και μπορούν να γίνει. Εντάξει, Πάτρα πάντα ούτως ή άλλως έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών, πληθώρα προπονητών, πληθώρα σε πολλά πράγματα και άνθρωπων και επιχειρηματιών που αν γίνουν σωστές κινήσεις μπορεί να καλυφθεί όλη η διαδικασία και να κυνηγήσει κάτι καλό ο Ατρόμητος φέτος.
0: Σε τοπικό τελειώνουμε. Τελειώσαμε, έχουμε την εκκρεμότητα για τον...
1: Είμαστε στο 95% θα έλεγα, γιατί σήμερα έχει ένα παιχνίδι Μπαράζ Ανόδου, β' κατηγορία, ανάμεσα στην αναγέννηση Πατρών που τερμάτισε δεύτερη στα play-off του πρώτου ομίλου και στην ομάδα του Δαβουρλή K92. 8 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι σήμερα στο ενωσιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας. Η νικήτρια ομάδα θα ανέλθει στην Α' κατηγορία και θα συγκυρώσει την 20άδα. Η χαμένη ομάδα θα είναι η πρώτη επιλαχούσα σε περίπτωση που προκύψει κάποιο κενό στην Α' κατηγορία, με τη φημολογία να κάνει λόγο ότι ήδη 2-3 ομάδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη συμμετοχή τους. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς, είμαστε στο Μάιο, σε λίγες μέρες μπαίνουμε στο Ιούνιο, μέχρι τα μέσα Αυγούστου που είναι οι δηλώσεις συμμετοχών που θα δοθεί έτσι, που θα δοθεί και νέα προκήρυξη και όρη συμμετοχής. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά ήδη βλέπεις το Μάιο κάποια πράγματα από τις ομάδες πώς κινούνται. Ήδη δύο ομάδες έτσι, η μια τρίτη αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι σήμερα, και θα υπάρχει και ένα παιχνίδι play out της 6 Ιουνίου ανάμεσα στον Παναχαϊκό με τον Ολυμπιακό Πατρών, με την ομάδα που θα χάσει αυτό το παιχνίδι να υποβιβάζεται στη γάμα κατηγορία. Από εκεί πέρα μόνο τα παιχνίδια στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΨΑΧΑΙΑΣ έχουν απομείνει προκόπ. Θα υπάρχουν κάποια τουρνούα το καλοκαίρι ανεπίσημα, κάποια άλλα επίσημα που θα συμμετέχουν και ομάδες ΕΨΑΧΑΙΑΣ. Ευελπιστούμε να δούμε και τον Beach Soccer στην πόλη μας για ακόμη μια χρονιά, πιο διευρυμένο. Εντάξει, σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε τη σεζόν.
0: Το Beach Soccer τι εννοείς, να δούμε κανένα πανελλήνιο πρωτάθλημα?
1: Να δούμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, ναι.
0: Μα θα υπάρχει ενδιαφέρον το Νάπολι?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, από τη στιγμή που έγινε πέρσι μετά από δύο χρόνια που δεν διεξήχθηκε καθόλου τουρνουά, υπάρχει μια διάθεση πάλι από τα παιδιά της Νάπολι Πατρών να διοργανωθεί και στην πόλη μας. Από ό,τι γνωρίζω, την περασμένη εβδομάδα θα γινόταν και μια συνάντηση και στην ΕΠΟ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ΕΠΟ τα τελευταία χρόνια δεν δίνει τη βαρύτητα που πρέπει στο λόγο άθλημα. Παλιότερα είχαμε και την εθνική ομάδα, ήταν και ο Άγγελος Δανίλη και όλας εκπρόσωπος, που ήταν πάντα στο επίπεδο νούμερο 1 η εθνική Ελλάδας. Είχαμε και πανελλήνιες φάσεις, είχαμε και κύπελο Ελλάδας, είχαμε πολλά. Θεωρώ με την καλή διάθεση μπορεί να γίνει κάτι πιο διευρυμένο φέτος. Έτσι, πέρσι συμμετείχαν 5 ομάδες, αλλά στο τέλος ήταν 4, να γίνει κάτι πιο διευρυμένο και να διεξαχθεί ένα επίσημο πρωτάθλημα από την ΕΠΟ, έτσι. Μάλιστα. Με την Νάπολη να προετοιμάζεται ούτως ή άλλως σε λίγες μέρες να μεταβεί στην Πορτοκαλία για την ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Eurowinners Cup.
0: Νάπολη που πάλι έβαλε το χέρι βαθιά στην τσέπη, κοίταζα τις μεταγραφές και που ρώτησα λίγο με τα παιδιά, παίχτες εγνωσμένης αξίας έχουν έρθει στην Νάπολη.
1: Βέβαια. Πολλές φορές κάποιοι που δεν γνωρίζουν για τον λόγο άθλημα, εντάξει, μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία, αλλά η αλήθεια είναι ότι και στο 7ο Διεθνές Τουρνουά Σπύρος Αβράμης ήρθαν πολύ μεγάλα ονόματα. Δηλαδή, πριν λίγες μέρες διεξήχθη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ισπανία και το κατέκτησε η ομάδα της Ισπανίας, που κομβικός παίκτης ήταν ο παίκτης που ήταν στην Νάπολη, παίκτης προπονητής ο Κούμαν Ασαντίσου, δηλαδή ένας πολύ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής για τον λόγο άθλημα, δηλαδή επίπεδο Ρονάλντο θα έλεγα αν μπορούσα να συγκρίνω. Επίσης η εθνική Ισπανία ήταν ο Τσίκι Αρντίλ, ένας παίκτης που ήταν στην Πάφο, που βρέθηκε στην Πάτρα. Ήταν διεθνής Λευκορώσης. Υπάρχουν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που ήταν στην πόλη μας, απλά το άθλημα τόσο στη χώρα μας δεν είναι πλέον σε ανάπτυξη, έχει κατακάτσει θα έλεγα.
0: Εντάξει, γενικότερα δεν γίνεται, γιατί και το ποδόσφαιρο.
1: Θα γίνουν πάντως κάποια ανεπίσημα τουρνουά ούτως ή άλλως στην περιοχή μας. Και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας να δώσω και την πληροφόρηση. Και η Νάπολη ετοιμάζει επίσης ένα ανεπίσημο τουρνουά. Με την ευχή όλων να γίνει και πάλι το Πανελλήνιο και να γίνει και στην πόλη μας. Καλό θα είναι.
0: Μάλιστα. Απόστολο, να κλείσουμε τώρα. Βλέπω διαρρέονται από μέσα ενημέρωση της Αθήνας ότι δεν πέρασε το αίτημα της αναδιάρθρωσης στη Στίχημαν Super League για τη νέα σεζόν.
1: Αναμενόμενο.
0: Δεν υπήρχε η πλειοψηφία από τις ομάδες και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε.
1: Αναμενόμενο. Νομίζω αυτά δεν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις τώρα στο φινάλε της σεζόν, γιατί εντάξει μπορεί να κατηγορηθεί και πολλά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ αρχικά το υποστήριξε, αλλά και νομίζω και για επικοινωνιακούς λόγους, έτσι. Λόγω της καλής σχέσης που υπάρχει με τον Πανσεραϊκό. Αλλά γενικότερα αυτά πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι και να υπάρχει ένα πλάνο πενταετίας με τις κατηγορίες και να μην αλλάζουν συνέχεια οι κατηγορίες. Να είναι βιώσιμες για το σωματείο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πες μας, ο Ολυμπιακός το πήρε για την Ευρωλίγκα ή όχι?
1: Δικαίως, δικαιότατα. Δικαιότατα, γιατί εντάξει, είναι και παίχτες που παίζουν, είναι και προπονητές, το αξίζαν.
0: Όχι, μόνο και την ώρα που έκαιγε η μπάλα, είχε το καθαρό μυαλό. Να τα λέμε όλα.
1: Ναι, εντάξει. Δικαίως νομίζω το παίρνει ο Ολυμπιακός, το άξιζε. Τόσες φορές το είχε διεκδικήσει. Και είναι σημαντικό που το έφερε και πάλι στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ για την
1: συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ, Προκόπη. Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 27 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Ανησυχία προκαλεί στην περιοχή των Καμινίων το νέο τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου ποδηλάτης τραυματίστηκε μετά από παράσταση από όχημα. Κάτοικοι και φορείς ζητούν άμεσα μέτρα ασφαλείας, καθώς η κυκλοφορία έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τη λειτουργία της νέας Εθνικής Οδού. Στην περιοχή προγραμματίζονται περιορισμοί κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, μείωση ορίου ταχύτητας και νέες διαβάσεις. Σε απόγνωση δηλώνουν κάτοικοι της Εγκλικάθας και του Ρικανόκαμπου για την κατάσταση γύρω από το παράνομο καταβλισμό Ρωμά, κάνοντας λόγο για διαρρήξεις, προβλήματα υγιεινής και σοβαρή ανασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Ζητούν μόνιμη και οργανωμένη λύση από την πολιτεία. Συνελήφθη 40χρονος για την άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού στην Πάτρα. Οι δύο ηλικιωμένοι νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου, ενώ οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης. Μεγάλες αντιδράσεις προκαλεί το νέο μοντέλο λειτουργίας του Ρωμαϊκού Οδείου Πατρών. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας ανακοίνωσε ότι το μνημείο θα λειτουργεί πλέον υπό την εποπτεία Ειδικής Επιτροπής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στα πρότυπα του Ηρωδίου, με έμφαση, όπως είπε, σε ήπιες και ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμος Πατρέων απάντησε πως το Ρωμαϊκό Οδείο παραμένει ακατάλληλο για παραστάσεις παρά τις πρόσφατες εργασίες, κατηγορώντας το Υπουργείο για έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Σήμερα ξεκινάει και η επανεκδίκαση της υπόθεσης της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας με 27 κατηγορούμενους για υποθέσεις απιστίας και παράνομων δανειοδοτήσεων σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παρουσιάζεται στο Θέατρο Επίκεντρο η βιογραφία της πατρινής ηθοποιού Μέμα Σταθοπούλου με τίτλο «Η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρτό» του δημοσιογράφου της εφημερίδας Πελοπόννησος Παναγιώτη Ριγόπουλου. Στα αθλητικά, βέβαια, παραμένει το μέλλον αρκετών βασικών ποδοσφαιριστών της Πανχαϊκής εν ώψη της νέας σεζόν στη Γάμα Εθνική, ενώ συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα έργα αναβάθμισης του γηπέδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα με πιθανότητα τοπικής βροχής από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεις τα.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
5: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
4: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
6: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
4: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου από τη δίκη στο Απόλλωνα που έχει να κάνει με τους στόχους. Ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι. Τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο η ομιλία από τον πρόεδρο τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο. Θα έχουμε αύριο ρεπορτάζ στην εκπομπή. Και σχετικά η Παναχαϊκή είναι στην τελική ευθεία εν ώψη του ραντεβού ανώτου που έχει τις Σαββατοκύριακο στην Εστιαία. Σας είπα και χθες ότι η διοίκηση αποφάσισε να αναχωρήσει η αποστολή από την Παρασκευή για να ξεκουραστεί οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο εν ώψη του αγώνα που θα γίνει 4.30 νωρίς το μεσημέρι η αναμέτρηση, με τη ΜΕΝ το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει και την Κυριακή να παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Σίλας Εντυψού Άγιοι Ανάργυροι.

0: Αυτά στο κομμάτι του μπάσκετ. Θα έχουμε αύριο ένα ειδικό ρεπορτάζ και να δούμε τις εξελίξεις στο στρατόπεδο του Απόλλωνα, να δούμε και για τον Προμηθέα τι καινούριο υπάρχει. Και πάμε να αλλάξουμε σελίδα, πάμε στο χώρο του βόλεϊ, γιατί και εκεί έχουμε το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΠΕΠ, εκεί όπου αναφέρθηκαν διάφορες αποφάσεις εν ώψη νέας χρονιάς, αλλά και αναφέρθηκαν κάποιες προτάσεις από τη διοίκηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στο αντρικό βόλεϊ και κάποιες άλλες προτάσεις που έχουν γίνει από την πλευρά του διοικητικού συμβουλίου. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του ΕΣΠΕ, τον κύριο Θόδωρο Κανελόπουλο, ο οποίος είναι κοντά μας για να δούμε και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά να δούμε και τα θέματα που έχουν προκύψει στον αντρικό βόλεϊ και ποιες είναι οι προτάσεις που έχουν γίνει. Κύριε Κανελόπουλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα, Προκόπη, και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πάμε. Βγάλατε μια ανακοίνωση ότι το ελληνικό βόλεϊ και η συρρήκνωση του αντρικού είναι μια αναστρέψιμη, λέει. Και με αφορμή όλο αυτό, είπατε ότι μόλις 4 σωματεία δήλωσαν συμμετοχή στο K17 των αγοριών και πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση. Πείτε μας λοιπόν επιγραμματικά ποιες προτάσεις έχετε καταθέσει για τα αναπτυξιακά.
1: Καταρχήν, έχω κατά καιρούς γράψει διάφορες προτάσεις, οι οποίες θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα συνέδριο μεταξύ της Ομοσπονδίας, του Επαγγελματικού Βόλεϊ, των προπονητών, των αθλητών και της Ένωσης. Λέω της Ένωσης γιατί έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία να υλοποιηθεί ένα τέτοιο συνέδριο στο οποίο να καταγραφούν οι απόψεις όλες και να μπει τελικά ένα πλάνο μιας πενταετίας πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως προς τον αριθμό των ομάδων του αντρικού βόλεϊ.
0: Για μένα δεν έχει να κάνει τώρα μόνο με τις καταγραφή των απόψεων και των προβλημάτων που τι έχετε κάνει κατά καιρούς και εσείς, τα έχω κάνει κατά καιρούς και εγώ, τα έχω γράψει. Το θέμα είναι να πάρθουν αποφάσεις. Να πούν για το πρόβλημα Α, θα κάνουμε το Β. Μόνο καταγραφή απόψεων, συγγνώμη, δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα.
1: Όχι, βέβαια. Το πιο βασικό πράγμα είναι να μπουν τα κίνητρα, που μπορεί να είναι και οικονομικά κίνητρα, στις ομάδες για να αναπτυχθεί το αντρικό βόλεϊ. Αυτό λοιπόν κατέθεσα μια συγκεκριμένη άποψη που λέω ότι θα πρέπει οι ομάδες που είναι στην Α, στη Βόλεϊ Λίγκ και στην Πρε Λίγκ να δίνουν τη δυνατότητα στα αναπτυξιακά τους τμήματα να έχουν διπλό δελτίο και να μπορούν να συμμετέχουν σε πρωταθλήματα και σε ομάδες που είναι σε κατώτερες κατηγορίες. Και το λέω αυτό γιατί π.χ. θα πω γεγονός τώρα. Π.χ. στην περιοχή της Κορινθίας το Βραχάτι δεν κατεβάζει το αναπτυξιακό του στη Β' Εθνική παρόλο που δίνεται αυτή η δυνατότητα. Όμως στην ίδια περιοχή πέρυσι κατέβηκε μεν η Νέα Ιωνία ως αντρικό, αλλά υπήρξε και η πρόθεση και η διάθεση και από τον Άρατο Κιάτο που παλιά είχε αντρικό τμήμα κάποια παιδιά να κατέβουν. Όμως αριθμητικά δεν μπορούσαν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια για λόγους οικογενειακούς και όλο, με αποτέλεσμα να είχε αποτραπεί. Εάν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν 6, 7, 8 από το αναπτυξιακό του Παβοχαϊκού, είναι σίγουρο ότι αυτή η ομάδα θα είχε κατέβει και θα ήταν στο αντρικό βόλεϊ, στο χάρτη του αντρικού βόλεϊ για την Πελοπόννησο. Και λέω ένα γεγονός που έχει λειτουργήσει και θα μπορούσε να έχει γίνει. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο σήμερα να βλέπουμε ότι οι ομάδες που συμμετέχουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες δυστυχώς να μην κατεβάζουν αναπτυξιακά. Εδώ πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Γι' αυτό είπα το δελτίο, το διπλό δελτίο. Γι' αυτό κατά καιρούς έχω πει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα δίκτυο με ομάδες της μεγάλης κατηγορίας με αντίστοιχες υποδομές σε όλη την επαρχία για να μπορέσουμε κάποια στιγμή αυτό που λέει ο νόμος το 20% να πηγαίνει στα αναπτυξιακά των σωματείων, οι μεγάλες ομάδες που παίρνουν ένα μεγάλο και σεβαστό ποσό από την πολιτεία να το διαχειρίζονται προς την ανάπτυξη του βόλεϊ και ειδικότερα του αντρικού βόλεϊ που έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Επειδή το είπατε για το οικονομικό κομμάτι και το έχω συζητήσει και παλιότερα με τις μεταγραφές, με τα παράβολα, η Ομοσπονδία θυμάμαστε που είχα φιλοξενήσει και τον κύριο Καραμπέτσο πέρυσι, έχουν αυτά τα χρέη, έχουν ρυθμιστεί, έχουν μηδενιστεί, έχουν μειωθεί, ώστε να έχει δυνατότητα η Ομοσπονδία να κάνει κάτι παραπάνω και κυρίως στην περιφέρεια. Έχετε εικόνα, είστε σε συζήτηση με τον πρόεδρο, υπάρχει σκέψη, υπάρχει κάποια βούληση?
1: Καταρχήν έχουν μειωθεί κατά πολύ. Νομίζω ότι πιθανόν σε ένα χρόνο, σε ενάμιση, να έχουν μηδενιστεί οι οφειλές που κληρονόμησε η διοίκηση Καραμπέτσου. Η Ομοσπονδία φέτος, παραδείγματος χάρη, έχει ψηφίσει, έχει πάρει απόφαση ότι στα αναπτυξιακά των αγοριών οι διαιτησίες θα πληρωθούν από την Ομοσπονδία. Νομίζω ότι τέλος της αγωνιστικής σεζόν θα υπάρξει η διαδικασία για να πληρωθούν από την Ομοσπονδία. Τώρα βέβαια χρειάζονται και άλλα πράγματα που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι, και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο λέω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα, και το ουσιαστικότερο από όλα αυτά είναι οι αθλητικές υποδομές. Αυτή τη στιγμή κάνω μια προσπάθεια για την Τρίπολη, μια ομάδα αγοριών που κατέβηκε στο Λύκειο, η οποία προτίθεται να κατέβει αλλά δεν βρίσκει ανταπόκριση, γιατί τα σωματεία εκεί έχουν το πρόβλημα έλλειψης αθλητικών υποδομών και ώρες στα κλειστά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το αθλητικό βόλεϊ είναι η έλλειψη αθλητικών χώρων για να το καλλιεργήσει το οποιοδήποτε σωματείο θέλει να κάνει, να στραφεί προς τα αγόρια. Δεν είμαι της άποψης ότι δεν υπάρχουν αγόρια, γιατί τα στοιχεία που αποδεικνύουν στα σχολικά πρωταθλήματα είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Δηλαδή στην Κεφαλονιά δεν έχουμε ομάδα ούτε στο βόλεϊ, στη σάλα, ούτε αδόν, ούτε γυναικών. Στο σχολικό πρωτάθλημα κατέβηκαν 7 ομάδες αγοριών, 7 σχολεία κατέβασαν ομάδες αγοριών και 6 ομάδες κοριτσιών. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παιδιών που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα του βόλεϊ, μιλάω για αγόρια, που δυστυχώς όμως δεν βρίσκουν ομπρέλα να τα κατεβάσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα λίγο και με τις προτάσεις που έχετε κάνει, τι βλέπετε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις δηλαδή που μπορούν να βρουν εφαρμογή? Σας έχουν ενοχλήσει μετά από την ανακοίνωση που κάνατε προημερών? Σας έχουν πει κάποιοι φορείς ότι ναι, θα το τράξουμε, θα το κάνουμε κτλ? Τι βλέπετε?
1: Για ποιες προτάσεις εννοείς? Για τις αυτές που καταθέσαμε, που βγήκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 24 του μήνα?
0: Αυτή λέω, ναι.
1: Καταρχήν οι περισσότερες από αυτές των προτάσεων είναι θέμα υλοποίηση από πλευράς μας. Δηλαδή η θεσμοθέτηση του αριστείου βραβείου αριστείας και αθλητισμού, δηλαδή για ένα μαθητή ο οποίος είναι παρόν στις προπονήσεις του σωματείου του και παράλληλα έχει και καλή απόδοση στο σχολείο, είναι εφαρμογή που θα την κάνουμε εμείς στα τουρνουά τα αναπτυξιακά, στις τελικές φάσεις, στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, που θα καλέσουμε με συγκεκριμένες διαδικασίες τα σωματεία που θα συμμετέχουν για να τιμήσουμε τα παιδιά που παράλληλα με τον αθλητισμό είναι και καλοί μαθητές, και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Το άλλο θέμα που λέμε για την διαδικτυακή εφημερίδα που θέλουμε να βγάλουμε, νομίζω ότι αυτό θα φανεί από τον Σεπτέμβριο μήνα. Δίνουμε τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να ασχοληθούν ουσιαστικά με την προβολή του σωματείου τους και παράλληλα με την προβολή και του ίδιου του αθλήματος. Και μπορεί στην πορεία κάποια από αυτά τα παιδιά να ανακαλύψουν ταλέντο στη δημοσιογραφία και να κάτι που θεωρώ ότι μπορεί να μην το έχουν κατανοήσει ή δεν το έχουν ζήσει. Το τουρνουά το beach volley που το κάνουμε και θα το κάνουμε και σε διάφορες περιοχές, είναι μια λογική ότι να δώσουμε δυνατότητα στις περισσότερες ομάδες που βρίσκονται γεωγραφικά πολύ μακριά να μπορέσουν να κατέβουν στο beach volley, και οι ομάδες που θα προκριθούν, οι ομάδες που θέλουν, να έρθουν σε μια τελική φάση που πιθανόν να γίνει στην Πάτρα, λέω πιθανόν γιατί τα περισσότερα γίνονται στην περιοχή της Πάτρας, πιθανόν να γίνει στο τέλος στην Πάτρα, που θα βγάλει την πρωταθλήτρια ομάδα που θα πάει να αγωνιστεί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, το αντίστοιχο στο K17 ή το K19. Για τον beach volley, γι' αυτό λέμε, κάνουμε ένα καλεντάρι σε όλη την Πελοπόννησο, το οποίο θα μπουν στο επόμενο χρονικό διάστημα οι προϋποθέσεις, το πού θα γίνουν και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής. Όσον αφορά για το K17 τον beach volley, πήραμε μια απόφαση να τιμήσουμε έναν πρωταθλητή στο beach volley της ΕΣΠΕΠ, τον Ασημάκη τον Διονυσόπουλο, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή
0: Και καλά κάνατε, ωραία πρωτοβουλία.
1: Έτσι είναι μια πρωτοβουλία, η οποία νομίζω ότι έχει και την ανταπόκριση, την τελική ανταπόκριση και από τους συγγενείς τους, αλλά και από την τοπική κοινωνία του Κρήκου που τον έζησε, και της Ηλίας την τοπική, γιατί έπαιζε και στο κόσμο, που τον έζησε το παιδί από κοντά. Και νομίζω ότι ήταν μια... νομίζω ότι η απώλειά του στήχησε σε όλους μας. Τώρα και μια θεσμοθέτηση για τον Γιώργο τον Σαμαρά, τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών, ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο την προσφορά του στο άθλημα και χάθηκε πρόωρα με μια μάχη που έδινε θέμα υγείας. Ταυτόχρονα να πούμε και τα συγχαρητήρια στον Άγνα Αγγελόπουλο που ανέλαβε να
0: συνεχίσει.
1: Έτσι, από εκεί και πέρα νομίζω ότι εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία να θεσμοθετήσουμε ότι στον αθλητή ή αθλήτρια που θα μπει στη σχολή φυσικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο με τον μεγαλύτερο βαθμό να του δίνουμε ένα βραβείο, μια τιμητική διάκριση στη μνήμη του, νομίζω ότι προσπαθούμε και εμείς, αν και θεωρώ ότι και ο ΣΕΠΕ αυτή τη στιγμή εξετάζει κάτι μεγάλο να κάνει στη μνήμη του Αγίου του Γιώργου, θεωρώ ότι θα είναι μέσα στις προθέσεις μας να προβάλλουμε την ιστορία του αθλήματος και να τιμούμε ανθρώπους που έχουν προσφέρει.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, μόνο θα σας κλείσω με τον beach volley. Από τα λίγα που είδα και από την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για τα τουρνουά Master, τίποτα στην περιοχή εδώ κοντά, και δεν ξέρω και από τις υπόλοιπες κατηγορίες αν μπορούμε να περιμένουμε κάτι.
1: Στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, τίποτα δυστυχώς.
0: Ούτε στην Αμαλιάδα.
1: Ναι, ναι, ούτε στην Αμαλιάδα. Τα αναπτυξιακά που είχα κάνει μια πρόταση στον αντιδήμαρχο, μήπως μπορέσουμε να γίνει. Να γίνει κατεύθυνση στα UDK τα αναπτυξιακά, δεν κατέστη δυνατό. Τα αναπτυξιακά της Ομοσπονδίας, από ό,τι φαίνεται, οι τελικές φάσεις όλες θα γίνουν στο κουτάκι. Νομίζω ότι δεν το έχει αγκαλιάσει όπως πρέπει η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση εννοώ. Έτσι, δεν το έχει αγκαλιάσει, δεν το προβάλλει. Τα μάστερ έχουν μια συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαδικασίες. Κατά το παρελθόν, να θυμόμαστε, στην περιοχή μας γίνονται δύο μάστερ, ένα στο Αντίριο και ένα είχε γίνει στην αρχαία Ολυμπία. Δυστυχώς στην πορεία δεν υπάρχουν προϋποθέσεις από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε του πρώτου βαθμού είτε του δευτέρου βαθμού, στο να φιλοξενηθεί ένα τέτοιο μεγάλο τουρνουά στην περιοχή μας. Και είναι λυπηρό, θα μπορούσε π.χ. στην πλατεία Γεωργίου, εάν θέλουμε στο μόλο του Αγίου Νικολάου, να έχουν στηθεί γήπεδα και να γίνει ένα μεγάλο event και ένα γεγονός το καλοκαίρι, που η Πάτρα δεν έχει να παρουσιάσει δυστυχώς τίποτα πολύ.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θα έλεγα να μην γίνει στην πλατεία Γεωργίου, μπορούσε να γίνει μια μικρή αναβάθμιση στην παραλία της Πλάζ, θα μπορούσε να γίνει στην παραλία της Κάτω Αχαΐας, θα μπορούσε να έχει γίνει σε 2-3 σημεία τα οποία θα μπορούσε, ας πούμε, και στην Αιγιάλια έχει πολύ ωραίες παραλίες. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει πράγματα. Εντάξει.
1: Θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Δυστυχώς έβαλε στην παραλία, στην Πλάζ μέσα, οι οποίες εγκαταστάσεις, εάν αξιοποιηθούν, θα μπορούν να είναι μόνιμη εγκατάσταση του beach volley, όπως αντίστοιχες είναι σε άλλες περιοχές της Κρήτης, παραδείγματος χάρη, όπου γίνονται μεγάλες διοργανώσεις.
0: Τέλος πάντων, κρατάμε αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κανελόπουλε. Εύχομαι, μακάρι να είμαστε εδώ το χρόνο να συζητάμε πράγματα περί βελτίωσης ομάδας. Τουλάχιστον η Αχαΐα κέρδισε μια ομάδα, την Παναχαϊκή στις γυναίκες, στην Α2 Εθνική, και θα έχει έτσι μια ομάδα παραπάνω στις εθνικές κατηγορίες, ό,τι αφορά την Αχαΐα τουλάχιστον.
1: Νομίζω όμως ότι η Πάτρα έχει τις προοπτικές και τις δυνατότητες να έχει περισσότερες ομάδες και σε μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά κάτι φταίει που δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Κρατάμε αυτά, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κανελόπουλε.
1: Και εγώ. Είστε καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του ΣΕΠΕ, τον κύριο Κανελόπουλο, να αναφέρει και στις προτάσεις που έχουν γίνει, στις αποφάσεις και διάφορα άλλα θέματα τα οποία είναι προς υλοποίηση στον χώρο του βόλεϊ, που ειδικά στο αντρικό υπάρχει πρόβλημα και χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα.

Λοιπόν, να σας πω, έτσι είπαν λίγο νωρίτερα, ότι δεν πέρασε ένα διάθεση Super League 1. Να σας πω λίγο την φορεία. Η παρόταση είχε 7 θετικές ψήφους. Υπερψήφισαν οι 5 ομάδες που έκαναν την πρόταση, που είναι ο ΠΑΟΚ, ο Πανσεραϊκός, ο Πανατολικός, η Λάρισα και ο Αστέρας Τρίπολης, σύν το Λεβαδιακό και την ΕΠΟ. Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός και αρνητική ήταν η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο Όφη, ο Ατρόμητος, ο Βόλος και η Κηφισιά. Και έτσι η πρόταση για αναδιάθρωση και παραμονή των δύο ομάδων δεν πέρασε. Θα γίνει λοιπόν με 14 η Super League τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Βλέπω ότι φουλάρει με τα γραφολογία στο μπάσκετ. Ο Άρχελ κάνει πολύ καλή πρόταση στο Βασίλη Σπανούλη να ανηφορεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την πρόταση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για νέο τεχνικό στη νέα σεζόν. Βλέπω μεγάλη κινητικότητα. Λογικό είναι, μπαίνουμε την επόμενη εβδομάδα στον Ιούνιο και είναι λογικό να τρέχουν τα μεταγραφικά θέματα σιγά σιγά.

Κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά σε φινάλε και εμείς. Αύριο θα τα πούμε τα άλλη, την κλασική μας ώρα. Μέχρι αύριο λοιπόν, από τον Διονύη Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Προκόπη Κόκκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, αφήσει ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ, τα υπόλοιπα αύριο την κλασική μας ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας. Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
3: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
2: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
4: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
2: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
8: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
9: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία. Μα καρφωμένη μες στα μάτια σου όλοι εμείς. Φωτιές ανάβαμε να έρθεις να ζεσταθείς.
10: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 3:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Δείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Θα!
3: Και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
5: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
7: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
8: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 6 Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.